escucha las cosas que me ha fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 90.

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας. I can sit by the river in the shade of a tree.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος 93,6.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παραλληλά, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστήσει ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: Γένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ποιο στενάχωρο όμως, ξέρετε τι βρίσκω τώρα? Βλέπω εδώ έχει διάφορα, σε διάφορα site, εύκολες συνταγές και νόστιμες για το μεσημεριανό, τώρα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Έτοιμος?
2: Βλέπω φωτογραφία και φταδάκια με πατάτες.
1: Α, αυτό είναι εντάξει, είναι κανονικό. Λοιπόν, και βλέπω πρώτα παστίτσιο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λαζάνια, και αυτό, πολύ ωραίο στο φούρνο, ναι. Ναι, ναι. Κανελόνια με σπανάκι, σάλτσα ντομάτες και τυριά. Ποιο παιδί θα το φάει αυτό?
2: Ναι. Ωραία, υπάρχουν παιδιά που το τρώνε. Ναι.
1: Εντάξει, ριγκατόνι.
2: Εξαρτάται πώς έχουν μάθει.
1: Εντάξει, ριγκατόνι τέσσερα τυριά, κρυφά.
2: Ωραίο το ριγκατόνι τέσσερα τυριά, αρκεί να μην έχει από αυτά τα πράσινα τα βρωμερά.
1: Αυτά, ναι, ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, κρυθαράκι στο τηγάνι, ξέρω εγώ, με γεύση πίτσα. Με ενδιαφέρον, το ακούω.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Κόκορα μπαρδουνιώτικο.
2: Τι κόκορα?
1: Μπαρδουνιώτικο.
2: Ναι, ρε,
1: πολύ ωραίος ο μπαρδουνιώτικος.
2: Ο μπαρδουνιώτικος, ναι, αλλά λερώνεσαι.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή όχι, λέω, θέλει να έχεις μαζί σου ολόκληρη εγκατάσταση.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Εσύ ναι, ποιο παιδί θα ήθελε? Αχ ρε μαμά,
2: φτιάξε μου ένα μπαρδουνιώτικο.
1: Ένα κόκκαρα μπαρδουνιώτικο. Ή επίσης γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα.
2: Οι γκόγκες είναι πολύ ωραίες.
1: Τι είναι οι γκόγκες?
2: Ζυμαρικό.
1: Ναι.
2: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Δεν τις ξέρεις γκόγκες?
1: Ποιο παιδί θα φάει κοτόπουλο με μπάμιες? Θέλω να μου φέρετε ένα παιδί.
2: Εγώ,
1: ένα,
2: εγώ θα έτρωγα ευχαρίστως.
1: Βρε εσύ, ναι, ναι.
2: Είμαστε, γιατί, τι, εγώ τι
1: είμαστε εξαιρέσεις. Α, παιδιά, τους λες μπάμιες.
2: Ναι.
1: Και...
2: Όχι, υπάρχουν παιδιά που πετάνε τη σκούφια του για μπάμια.
1: Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Ανακατεύονται συνήθως.
2: Γιατί το λες αυτό, παιδί μου, με τις μπάμιες?
1: Δεν τσ' αρέσει.
2: Τι κακό έχετε με τις μπάμιες? Είναι πολύ ωραίες.
1: Και μεγάλη δεν τρώνε, καλά λέει.
2: Κακός.
1: Και ρολόκυμα.
2: Πολύ καλές οι μπάμιες.
1: Ρολόκυμα.
2: Αυτές οι μικρές, οι αλεξανδρινές δεν γίνονται τέλειες.
1: Με αυγό με.
2: Δεν μ' άρεσε το ρολό ποτέ.
1: Με αυγό.
2: Ποτέ.
1: Αλήθεια.
2: Ποτέ. Ποτέ δεν μ' άρεσε το ρολό.
1: Ρεβίδια με μπασμάτι και ταχύνι.
2: Ναι, γιατί.
1: Το, φακές, ναι,
2: το ταχύνι είναι πολύ δυναμωτικό. Το ταχύνι.
1: Εντάξει, ρε Στιονίση. Ναι. Φακόριζο.
2: Φακόρι.
1: Στο παιδί την πρώτη μέρα στο σχολείο. Φακόριζο. Δεν το λυπάστε.
2: Τιμωρία πριν ξεκινήσει το σχολείο είναι αυτό. Φακόριζο. Αργότερα. Κρατήστε το για αργότερα. Κρατήστε το για τις εξετάσεις. Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα. Ναι. Αναλόγως των αποτελεσμάτων, δώστε το φακόριζο. Αλλά την πρώτη μέρα στο σχολείο.
1: Είναι σαν ψαρόσωπα που τρώνε μετά τις κηδείες.
2: Όχι, παιδί μου.
1: Το φακόριζο.
2: Τι είπα, ξύλο.
1: Όχι, το φακόριζο.
2: Καλημέρα.
1: Σου προκαλεί θλίψη. Πώς λένε, λες φακόριζο.
2: Καλημέρα στον κύριο Παύλο, ο οποίος λέει καλή εκπομπή. Κανονικό είναι να έχει πάνω από 30 βαθμούς και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Αχ, κύριε Παύλο.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Κύριε Παύλο.
2: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι, και εμείς και τα παιδιά, και οι δάσκαλοι και τα κηλικία, και οι καθαρίστρες και οι συντηρητές και οι οδηγοί. Ο Τρίφωνας από την Καστοριά π.χ.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Δεν την πατάω σαν πέρυσι που δεν μπόρεσα να πάω τα παιδιά στο σχολείο πρώτη μέρα και έχω τύψεις ακόμα. Καφέ στο μπαλκόνι με τη γυναίκα μου τη Χρύσα περιμένοντας τον Κωνσταντίνο και τον Θεοχάρη να ξυπνήσουν. Είδες που ακούνε πρωί εκπομπή για αυτό το λόγο?
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν ξυπνήσει ήδη. Ναι. Και μετά, ακούγοντας εσάς, τα πουλάκια, τους κόκορες και τις κομπίνες, τις θεριζοαλωνιστικές που μαζεύουν ηλιόσπορο. Ο Γιώργος όλα αυτά, ο φίλος μας. Τέτοια μέρα κανονικά θα ήταν στο δρόμο, θα οδηγούσε τέτοια
1: βέβαια,
2: ώρα.
1: Βέβαια.
2: Όχι, έχει πάρει άδεια για να πάει τα παιδιά στο σχολείο.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα φίλε μας Γιώργο, καλημέρα και στη Χρύσα και στον Κωνσταντίνο και στον Θεοχάρη. Που κοιμούνται, δεν μας ακούνε.
1: Ντάξει.
2: Αλλά καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Στη Σύρο που δεν ζουν πολύ, αλλά θα πήγε, δεν υπάρχει τουρισμός όπως στην Κόμη, Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Το πρώτο σχολείο, δημοτικό σχολείο, έχει σύνολο 60 παιδιά μόνο. Η υπογεννητικότητα είναι γεγονός. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος, άμα έχεις περάσει η εφηβεία με το Τσέρνομπιλ, αυτά τα πρωινά στα σχολεία ήταν τίποτα. Αλήθεια είναι.
1: Ναι, παιδιά, έχουμε περάσει. Ναι.
2: Αλήθεια είναι. Ο Δημήτρης λέει, επειδή έχω μια διαφωνία με ένα φίλο, πόσο κόστησε στο κηλικείο του σχολείου η τυρόπιτα το 80?
1: Παιδιά, δεν θυμάμαι.
2: Γύρω στο δίφραγκο. Εγώ θυμάμαι 2 δραχμές και μετά πήγε 5. Και εγώ γύρω στο δίφραγκο. Εντάξει.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά δεν τρώγονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
2: Ορίστε, ο Απόστολος. Ο Μπάμιας, πήγα να πω. Ο Απόστολος. Οι Μπάμιες είναι πεντανόστιμες.
1: Βρε, τρελαίνομαι για Μπάμιες εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ο οποίος αναρωτιέται κιόλας, αφού απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία, πώς παραγγέλνουν να τους φέρουν τα διάφορα που πηγαίνουν?
1: Για πες μου και εμένα.
2: Ναι, είναι μια απορία άξιο. Απορίας άξιο.
1: Ναι. Στο διάλειμμα δεν απαγορεύονται.
2: Ο κύριος Παύλος, παρεπιπτόντος, οι μπάμιες πρέπει να επικηρυχθούν. Εμένα μου αρέσουν, παιδιά.
1: Και εμένα, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Αλλά στα παιδιά τα περισσότερα δεν αρέσουν.
2: Η μπάμια πριν μαγειρευτεί θέλει ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Φεύγουν τα σάλια της μπάμιας, μας λέει ο κύριος Σταύρος.
1: Η γιαγιά μου την έβαζε στον ήλιο.
2: Στο ξύδι ξέρω ότι τη βάζουν.
1: Και στον ήλιο.
2: Ναι.
1: Και στο φούρνο επίσης, ναι.
2: Τη βάζουν στο φούρνο πριν το φούρνο.
1: Για λίγο τη βάζει. Ποιο φούρνο, ποιο πριν το φούρνο. Όχι. Στην κατσαρόλα τη μαγειρεύει. Την πάμια.
2: Πού τη μαγειρεύει?
1: Στην κατσαρόλα.
2: Γιατί?
1: Τι γιατί, γιατί είναι φούστα μου κοντή, ρε Διονύση.
2: Άντε πάλι.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
2: Στο φούρνο. Συγγνώμη.
1: Μπο τίποτα άλλο.
2: Ναι, υπάρχουν. Εντάξει. Όχι, δεν με βγάλετε τώρα τρελό, α πούμε. Στο φούρνο τι κάνουμε.
1: Όχι, δεν τι κάνουμε. Τέλος πάντων. Μόνο στο φούρνο. Συνήθω τι κάνουμε
2: στην κατσαρόλα. Όχι, μόνο στο φούρνο, όχι. Στο...
1: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Αρκετά συζητήσαμε για μπάμιες πρωί-πρωί.
1: Ναι, πρωί-πρωί. Ναι. Ναι. Άλλα θέματα.
2: Πείτε κάτι για το φακόριζο, άμα θέλετε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβε. Έστειλα στον Παπαχλημίτζο να ξέρετε το.
2: Τι είναι το σκαρπέλο.
1: Το σκαρπέλο. Του στείλα φωτογραφία. Και είπε, α, μάλιστα. Λοιπόν.
2: Να τη δείξει στου τηλεθεατέ
1: πώ. Λοιπόν. Τουρκία.
2: Τι Τουρκία.
1: Άκου.
2: Τι έκανε η Τουρκία.
1: Στο Μαλτεπέ, θα σου πω μια ιστορία.
2: Στο
1: Μαλτεπέ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχε ένα κτίριο εκεί και οι ιδιοκτήτες είχαν διαμερίσματα. Ζούσαν στη Γερμανία χρόνια.
2: Αλλά είχαν σπίτι στο Μαλτεπέ.
1: Ήταν από την Τουρκία, ρε παιδί, αλλά ζούσαν στη Γερμανία. Ήταν μετανάστες οι άνθρωποι.
2: Το Μαλτεπέ που είναι.
1: Στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και γυρίσαν οι άνθρωποι.
2: Α, πες το.
1: Ναι. Και λένε, πώς το λένε, είχαν επικοινωνήσει τέλος πάντων με κάποιους από τους ενίκους και τους είπαν ότι θέλουμε να αφήσετε τα σπίτια γιατί θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά το κτίριο.
2: Ναι.
1: Ο ένας από τους ενίκους που έκανε και τη χρέη διαχειριστή,
2: ναι,
1: δεν ήθελε να φύγει.
2: Uh-huh.
1: Ο ένας λόγος έφερε τον άλλον κτλ. Του είπανε φύγει, όχι δεν φεύγω, μας έχουμε πει να φύγεις, όχι δεν φεύγω, φύγει. Του σκότωσε. Του σκότωσε, παιδιά.
2: Εντάξει, τι να πεις.
1: Του σκότωσε, κανονικά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Πολλά νεύρα πάντως γενικά.
2: Πολλά νεύρα.
1: Πολλά.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Το είδα και στο δρόμο εγώ.
2: Σε όλο τον κόσμο.
1: Παλιχτές. Πολλά νεύρα. Δηλαδή, δύο τύποι, ας πούμε, χθες, στο ποτάμι τώρα, στον Κηφισό, έτσι. Παραλίγο να σταματήσουν στην άκρη, που ποιος ξέρει τι θα προκαλούσαν, γιατί κάνανε ο ένας με τον άλλον κόντρες και με έκλεισες και δεν σε έκλεισα και αυτά. Και σε κάθε ευκαιρία κατεβάζαν το παράθυρο και βριζόντουσαν.
2: Αφού δεν κατεβαίναν, δεν ανοίγαν την πόρτα να κατέβουν κάτι.
1: Αυτό
2: πάλι
1: ήταν
2: καλά.
1: Αυτό πάλι καλά. Φοβήθηκα.
2: Τώρα, για τα νεύρα. Δεν είναι νεύρα εδώ πέρα, εδώ είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για γενοκτονία, ας πούμε. Οι Ρώσοι, εκτός από μια πολυκατοικία. Οι Ρώσοι που δεν βομβαρδίζουν μη στρατιωτικούς στόχους, έτσι. Ναι. Μια πολυκατοικία έχει τυλιχθεί στις Φλόγες. Βλέπω το πλάνο τώρα στο Earth News. Στο Κίεβο και φλέγεται η πολυκατοικία. Και χθες βομβάρδισαν, χθες αργά το βράδυ, βομβάρδισαν ένα εμπορικό κέντρο. Προφανώς γιατί πίστεψαν ότι ίσως οι χάντρες ή τα φασολάκια που είχε μέσα ήταν ραδιενεργά και θα μπορούσαν να φτιάξουν οι Ουκρανοί με αυτά πυρηνικό όπλο ή κάτι άλλο θα θεώρησαν οι Ρώσοι. Ένα εμπορικό κέντρο, 5 νεκροί που ψώνιζαν εκείνη την ώρα για τα ψώνια για το σπίτι τους, έτσι. Αυτά γίνονται έξω από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, αλλά συχνά πυκνά δεν τα υπολογίζουμε.
1: Πολύ κοντά όμως. Δεν φαντάζομαι
2: πολύ κοντά.
1: Κοντά είναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Καλημέρα και στη Δέσποινα.
1: Είδες το πετρέλαιο τι γίνεται?
2: Όχι, δεν είδα. Η Δέσποινα λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στον αγιασμό. Ομολογώ ότι μου λείπει τώρα που μεγάλωσαν και δεν τα πηγαίνουμε. Όλες οι στιγμές με τα παιδιά είναι πολύτιμες. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους.
1: Φυσικά και είναι πολύτιμες.
2: Ναι, εννοείται κυρία Δέσποινα, εννοείται. Για την τιμή των καυσίμων, όχι, δεν έχω
1: δεν
2: δει.
1: Δεν έχει βγει, παιδιά, τίποτα ακόμα.
2: Άκουγα πριν στο δελτίο, άκουγα ότι είναι στα 105.
1: Α, περάσαμε, το βαρέλι. Το σπάσαμε το φράγμα.
2: Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι το 105 θα είναι όνειρο θερινής νυχτός, αν ισχύει η πληροφορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι χτυπήθηκε αυτός ο κόμβος, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, το απευχόμαστε. Μακάρι να μην έχει χτυπηθεί, να μην. Όχι ότι να σταθεροποιηθεί στα 105 είναι καλό. Έτσι, αυτό. Καλημέρα, κύριε Αντιστένη. Ναι, τι?
1: Βλέπω τώρα για το ηλεκτρικό.
2: Εδώ τις μπάμιες τις κάνουμε κυρίως στο φούρνο, πείτε της κυρίας Ερέτη.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδιά.
2: Επίσης το παιδί τρώει ό,τι του μάθησε να τρώει. Και έχει 26,6 βαθμούς εκεί πέρα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν.
2: Αύριο θα έχετε και βροχή και καταιγίδα. Δεν μπορείτε να πάτε στο ρέμο. Λέει η Έμι.
1: Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, ναι, σκαρφάλωσε πάνω από τα $108 ανά βαρέλι, ναι, στις συναλλαγές της Παρασκευής και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%.
2: Βέβαια.
1: Πω, παιδιά. Το WTI είναι στα 103.
2: Και λέει ο Τραμπ ότι δεν μετανιώνει και αν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, έτσι γύριζε ο χρόνος πίσω, θα ξανά κάνει τα ίδια. Αυτά.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
2: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει ένα συνέδριο και λένε θα το ξαναψηφίσουμε τον Νοέμβριο, ας πούμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά θα μου πεις,
1: τι θα λένε.
2: Μόνο εκεί είναι αυτό το θέμα.
1: Παντού.
2: Σε διάφορα μέρη του πλανήτη να μην.
1: Καλή, για τα δικά μας δεν έχουμε πει.
2: Δεν έχουμε πει για τα δικά μας. Και ξέρεις τι μου έχει λείψει. Τι δεν σχολιάσαμε χθες, το ξεχάσαμε, αλλά θα το πούμε σήμερα.
1: Γιατί τι δεν σχολιάσαμε.
2: Υπάρχει ένα στελέχος του Πασόκ.
1: Ναι.
2: Υποψήφια βουλευτή κιόλα, νομίζω ότι θα είναι. Η οποία λέει ότι κιόλα θα πάει πολύ καλά, το ξέρει. Δεν θυμάμαι το όνομά τη τώρα. Η οποία είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι γλύκα σαν ζαχαρούχο γάλα.
1: Ναι, ρε, το ξεχάσαμε αυτό.
2: Ρε, εσύ αλήθεια.
1: Ήταν πολύ γλυκούλα, την είδα εγώ.
2: Είναι γλυκό σαν ζαχαρούχο γάλα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, μωρέ.
2: Μωρέ. Και ύστερα. Ναι, okay.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Γιατί. Άμα τον ευλέπει έτσι.
2: Άμα τον ευλέπει έτσι, θα το λογοκρίνουμε εμείς.
1: Ζαχαρούχο κιόλας.
2: Ζαχαρούχο.
1: Τόση γλυκά.
2: Ξέρεις τι ωραίο που είναι το ζαχαρούχο.
1: Έχεις
2: φάει.
1: Μα τώρα έχουμε μεγαλώσει.
2: Τι ωραίο το ζαχαρούχο.
1: Πέραμε το κουτάλι το τρώγαμε.
2: Με το κουτάλι, ναι. Το αφήναμε στο ψυγείο να.
1: Το έχετε καταλάβει ότι αποθαύμαζούμε έτσι.
2: Στο ψυγείο για να παγώσει έτσι να γίνει. Ώστε με το κουτάλι να παίρνει μπόλικο.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αλλιώ άμα είναι ρευστό. Τρέχει, δεν στέκεται στο κουτάλι. Ενώ εκεί άμα ήταν κρυωμένο έμπαινε όλο το. Αχ, Παναγία.
1: Ωραίο ήταν. Και άμα του βάζεις και λίγο κακάο γινόταν ωραίο επίσης.
2: Ναι.
1: Πολύ
2: ζαχαρούχο γάλα.
1: Πολύ όμως.
2: Ναι,
1: μεγαλώνει, δεν βλέπεις.
2: Άρε μάνα.
1: Γερά παιδιά.
2: Ναι,
1: γερά παιδιά. Εγώ το έφαγα και στο ψωμί.
2: Δεν θες το ψωμί, εννοείται. Τι απορία είναι αυτή. Έτρωγες μια κουταλιά σκέτη μόνη της και μετά το άπλωνες στο ψωμί το υπόλοιπο.
1: Παναγία.
2: Ένα κουτί στην καθησιά σου.
1: Καμπύλη ζαχάρου.
2: Κατευθείαν. Πας τώρα στο γιατρό και λες Παναγία.
1: Τι πάθαμε. Τα δόντια είναι δόντια. Ποια δόντια, ποια τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είπε ο Διονύσης που το ξεχάσαμε όντως να το πούμε.
2: Ζαχαρούχο γάλα ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή. Okay.
1: Ναι, γιατί. Άμα τον βλέπει έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μέσα από τα μάτια της.
2: Ναι, μέσα από τα μάτια της.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Λοιπόν. Δεν είναι είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που από τα μάτια του μέσα βλέπει το σαν ζαχαρούχο γάλα τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Βέβαια. Ναι. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι του Αργύρου που λέει μέσα από τα μάτια του. Νανίνα.
2: Νανίνα.
1: Τη βλέπει πριγκίπισσα.
2: Α. Πριγκίψα, ναι, εντάξει. Πριγκίψα, και εγώ βλέπω πριγκίψα. Ναι, για πες.
1: Και έτσι βλέπει πριγκίψα. Ναι. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός θα πάει στο Καστελόριζο.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Το τρεις μέρες από σήμερα, νομίζω.
2: Από σήμερα πάει.
1: Περίμενα να σου πω, έχω το πρόγραμμα.
2: Έχουν αρχίσει, λέει, τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία.
1: Ναι, μωρέ.
2: Και διάφοροι αναλυτές. Έχουμε και εδώ τέτοιους αναλυτές. Φοβερούς είναι και κάποιοι, οι οποίοι ήταν και υποψήφοι σε κόμμα, λέει, υποψήφιος βουλευτής ένα τύπο που είχε βγει καθηγητής κιόλας και είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα έχουν πάει οι Ουκρανοί στο Κίεβο. Και είχε πει επίσης ότι οι Ουκρανοί υποδέχονται τους Ρώσους με ροδοπέταλα.
1: Αυτό τα είχε πει αυτό.
2: Ναι, ένας καθηγητής που ήταν υποψήφιος με ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Σήμερα θα πάει πρώτα στον Αγιασμό.
2: Ναι.
1: Σε ένα σχολείο, στα Λιώσια.
2: Να πάει. Στα Λιώσια.
1: Ναι,
2: δεν είναι στο Καστελόριζο.
1: Περίμενε, ρε, εσύ. Θα πάει στα Λιώσια. Μετά στις 11
2: ναι.
1: Θα δει το Γενικό Διευθυντή UNESCO που είναι εδώ. Που είδαμε την Αλαμάλα Κλούνε και όλο αυτό από την εκδήλωση που κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκδηλώσεις της UNESCO. Λοιπόν, και. Θα φύγει μετά, θα πάει Καστελόριζο. Το Σάββατο αύριο, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης.
2: Ναι.
1: Θα δει ό,τι έργα έχουν γίνει στο νησί κτλ. Και, και την Κυριακή είναι η επέτειος, η 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα πάει, λέει, μάλλον και στη Ρώ.
2: Λοιπόν, έχουν πάθει οι Τούρκοι διάφορα πράγματα γι' αυτό.
1: Πρόκληση από την Ελλάδα που πάει, λέει.
2: Πρόκληση, ναι.
1: Πρόκληση.
2: Εν τω μεταξύ, βλέπω διάφορους που αναπαράγουν τα λεγόμενα των Τούρκων και λένε ότι. Το Καστελόριζο απέχει από την Ελλάδα 800 χιλιόμετρα.
1: Το πάνε από Αθήνα.
2: Ένα παράδειγμα λέω, ναι. Έτσι δεν ναι. είναι τόσα. Ναι. Αλλά ενώ από εμάς μόλις 2,8.
1: Mm.
2: Ξέρετε, το Καστελόριζο δεν απέχει από την Ελλάδα. Το Καστελόριζο είναι,
1: είναι
2: Ελλάδα. Όχι,
1: δηλαδή...
2: το λέω και για αυτούς που το αναπαράγουν εδώ πέρα και το χρησιμοποιούν. Κάποιοι το χρησιμοποιούν και ως επιχείρημα.
1: Mm.
2: Καθίστε λίγο καλά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γεωγραφία, δημοτικό, δεν πήγαμε δημοτικό όλοι, ξέρουμε γεωγραφία. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Και καλά κάνει και πάει ο Πρωθυπουργός εκεί.
1: Ο Μπουστάρι θα πάει, δεν κατάλαβα.
2: Μην μιλάς.
1: Στην ελληνική επικράτεια.
2: Οι Τούρκοι το θεωρούν αυτό πρόκληση για κάποιο λόγο και θα το δείξουμε εμείς. Όχι, λένε και το άλλο. Τώρα που θα φτάσει πιο κοντά, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
1: Βρέα. γιατί.
2: Σε παρακαλώ πολύ, κρατήσου.
1: Δεν μπορώ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ, Διονύση.
2: Ο Απόστολος μας λέει ότι το ζαχαρόχο είναι πολύ καλό για μπανόφι. Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Κύριε Απόστολε, δικός μας άνθρωπος είστε.
1: Καπνιωτάκης.
2: Ψωμί με ζάχαρη και κανέλα. Και ο προδιαβήτης μας χτυπάει την πόρτα, λέει ο Γιώργος.
1: Αλλά τι ψωμί με ζάχαρη.
2: Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης στο μεταξύ, έτσι.
1: Γιώργο, ναι. Γιώργο. Εμείς, ναι, όταν ήμασταν μικροί, μας έφτιαχνε η γιαγιά ψωμί. Ναι. Και άμα ήταν και λίγο παγιάτικο, το βρέχε λίγο. Ναι. Ελάχιστα, και έβαζε βούτυρο και ζάχαρη από πάνω.
2: Εγώ έκανα άλλο. Εγώ και ο αδελφός μου μεγάλος κάναμε άλλο πράγμα. Αφήναμε το βούτυρο λίγο να μαλακώσει και το ανακατεύαμε με τη ζάχαρη για να μην παίρνει τη ζάχαρη. Γιατί το παίρναμε στο. Και φεύγαμε. Για να μην παίρνει ο αέρας τη ζάχαρη. Καταλαβες. Να έχει γίνει ένα μείγμα και το αλήφαμε πάνω στο ψωμί και φεύγαμε. Ώστε και να φυσάει, δεν πάει να αλυσομανάει ο αέρας, δεν θα μας πάρει τη ζάχαρη.
1: Διονύση, σαπώ.
2: Έμα τι τώρα. Λοιπόν, λέει καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, καλημέρα στην κυρία Λίδη. Ποιο κουτάλι, ρε παιδιά, και πράσινα άλογα. Ανοίγαμε μια τρύπα με το γνιστό κλειδί. Αυτό εκεί, το κονσερβοκούτο. Από δεξιά και μία από τα αριστερά στα μικρά κουτάκια και το ρουφούσαμε.
1: Και, και αυτό και αυτό.
2: Α, είστε κι εσείς το ίδιο κλαμπ. Ναι.
1: Τέτοιο ανοιχτήρι δεν έχω πια.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό το ανοιχτήρι που ήταν το μητερό. Αυτό ήταν στο μεταξύ. Πώς το λένε.
2: Όχι, κύριε Κωνσταντίνε, δεν έχουμε κανένα νέο. Αν έχετε πείτε μας.
1: Τι νέο.
2: Ρωτάει αν έχουμε νέο για κάποιον κύριο. Ναι.
1: Ναι. Πώς το λένε. Ήταν. Αυτό το που ήταν μητερό στην άκρη και το άνοιγε. Το κάθε σπίτι είχε για να ανοίξει το ευαπορέ. Το γάλα, α πούμε. Δεν έχω τώρα τέτοιο, δεν το κάνω.
2: Τι να το κάνει. Σωστά. Έχουν βγει τα
1: συσκευασίε και ειδικά αυτά, ανοιχτήρια, high tech και ξέρω εγώ. Εμείς τότε κοπανάχαμε, δεν μπορούσαμε να τα. Άμα δεν είχε, βρίσκει ένα ανοιχτήρι, έπεσε ένα μαχαίρι, το βάζει πάνω στο. Και έπαιρνε και το κοπάναγε με κάτι.
2: Το κοπάναγε.
1: Το θαύμαζουμε.
2: Άμα γλιστρούσε εντωμεταξύ, έπεφτε κάτω, γινότανε. Το έλα να δει, γινότανε. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, και σκουριάζαν τα ανοιχτήρια.
2: Έχω μαζέψει με το σφουγγαρό πάνω τέτοιο από κάτω. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος τώρα όμως το πάει σε άλλο κλαμπ.
1: Τι?
2: Εμείς είμαστε στο γλυκό τώρα. Με μας πηγαίνει ψωμί με πολιτό ντομάτα.
1: Και αυτό είναι ντομάτα βελτέ, βέβαια.
2: Έχεις φάει. Εγώ δεν έτρωγα.
1: Αν έχω φάει.
2: Τέτοιο πράγμα δεν έτρωγα.
1: Αν έχω κονσέρβες ολόκληρες. Τόνους.
2: Η κυρία Ζωή ψωμί με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι. Οι κονσέρβες ήταν ροδάκινο, αυτές που έλεγες πριν.
1: Ναι.
2: Ροδάκινο.
1: Ροδάκινο.
2: Αυτό το ψωμάκι με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι, άμα ρίξεις και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται. Σας το λέω. Όχι, άμα είναι φρέσκο το ψωμί, ζυμωτό,
1: δεν θέλει
2: τίποτα.
1: Αλλά άμα δεν είναι και το ψήσεις είναι ακόμα πιο ωραίο.
2: Θέλει και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται.
1: Στο ντομάτα πελτέ έπαιρνε η γιαγιά, μπόλικη ποσότητα πελτέ, τη βάζαν σε τάπερ και της ρίχνανε λάδι μέσα.
2: Λες αρλούμπες τόσες ώρες φαγανού αγόρι, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Σαχαρούχο
2: και.
1: Και ανοίγαμε το τάπερ.
2: Ναι.
1: Και παίρναμε με το κουτάλι και τα πλώναμε στο ψωμί. Παιδιά, τι ευχαρίστηση αισθανόμασταν με το μάτα πελτέ και ψωμί.
2: Όντως, παιδιά, από τι ζούμε, λέει και ο κύριος Βασίλης. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ρε,
2: παιδιά, συγγνώμη, ήταν και άλλες εποχές. Και δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν σήμερα, ούτε ξέραμε από τις διατροφικές συνήθειες που σήμερα ξέρουμε. Oh. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ξέρουμε ότι ένας από τους δείκτες μακροζωίας, ας πούμε, ένας από τους συντελεστές μακροζωίας είναι η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Τότε δεν ξέραμε τέτοια, ούτε είχαμε την πολυτέλεια και την άνεση να κάνουμε τέτοια. Τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια.
1: Όχι, δεν είχαμε.
2: Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Αρκετά είπαμε.
2: Αρκετά.
1: Η
2: φτάνει
1: αναδρομή,
2: με το
1: φάει. Ναι.
2: Φτάνει.
1: Η τίλα και σε βεντίλα και θα πούμε σε λίγο πάλι.
2: Και όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή σήμερα ανοίγουν τα σχολεία.

0: γνώση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα ασθενά του ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχουμε ανοίξει με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Έχουμε ανοίξει το χρονοτούλαπο και μας έχουν βγει όλες οι παιδικές αναμνήσεις.
1: Επειδή είναι ογιασμό σήμερα αυτό.
0: Μας στέλνει ο κύριος Σταύρος, δηλαδή μου ξυπνάει μνήμες ασύλληπτες τώρα. Ο κύριος Σταύρος, ο οποίος είναι αλλού, στην Βέργα Καλαμάτας, έτσι.
1: Έλα, ρε, Βέργα.
0: Για την Μπουκουβάλα. Η Μπουκουβάλα που ήταν ξεραμένο ψωμί, που του βάζες μυζήθρα, εμείς του βάζαμε φέτα. Έτσι, εμείς το κάναμε αυτό, το βάζαμε μέσα σε ένα τουλπάνι
1: και το
0: χτυπάγαμε κιόλας, ας πούμε, για να γίνει ένα τυρόψωμο τρόποντινά, ας πούμε, και το τρώγαμε. Μπουκουβάλα, τι μου θυμίσατε, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα, δείτε τι γίνεται. Σας είπαμε πριν ότι φέτος θα υπάρχουν πια 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Με στοιχεία στατιστικά και στοιχεία και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι. Και γίνονται προσπάθειες, έστω και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα, να γυρίσει το πράγμα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές. Θα πάμε σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω επισκεφθεί 2 φορές, εγώ τουλάχιστον, και είναι και μακριά κιόλας, δεν είναι κοντά. Θα πάμε στην Ίσυρο, γιατί εκεί ο Δήμος Νησίρου, ο Δήμαρχος του νησιού, αποφάσισε να καθιερώσει εφάπαξ επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.
0: Το εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, που σημαίνει ότι και ο Δήμαρχος να μην είναι, είναι πλέον απόφαση του Δήμου ως θεσμού να δίνει 3.000 ευρώ,
1: ναι, εφάπαξ
0: για κάθε παιδί που γεννιέται εκεί, από κατοίκους του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια,
0: μην πάει κάποιο.
1: Πάμε στην Ίσυρο. Πάμε στην Ίσυρο να συναντήσουμε τον κύριο Χριστοφίκο Ρωνέο, που είναι ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή ημέρα από την Ίσυρο.
1: Τι κάνετε?
2: Ένα όμορφο πρωινό, η μέρα των αγιασμών, οπότε έχουμε επισκέψεις στα σχολεία σήμερα.
0: Σήμερα είναι η μέρα τόσο. Πόσα παιδιά έχει στην Ίσυρο?
2: Στο σχολείο, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, είναι γύρω στα 162 παιδιά.
1: Αρκετά είναι.
0: 162
2: είναι αρκετά.
0: Εντάξει, ναι, είναι πάλι καλά. Πάλι καλά.
2: Ειδικά στο παιδικό σταθμό έχουμε περισσότερα από 20 παιδιά. Και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βέβαια, βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη? Σας το ζήτησε κάποιος, σας έβαλε κάποιος την ιδέα, ή το είδατε να γίνεται κάπου αλλού? Πώς?
2: Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια περίπου είχα ζητήσει, εγώ ίδιος από την αποκεντρωμένη, να καθιερώσουμε ένα επίδομα από το Δήμο Νησίρου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, να καθιερώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα για κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να βγει ο νόμος όπως βγήκε τώρα, ο καινούργιος κώδικας της τοπικής, ναι, αυτοδιοίκησης, ο οποίος το επιτρέπει. Και όντως ο καινούργιος κώδικας ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ. Και αμέσως πρότεινα αυτό το ποσό για να δίνεται σε όλα τα παιδιά που γεννιόνται στο νησί. Άρα ήταν κάτι το οποίο έχω σκεφτεί από πριν για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην Ίσυρο, για να μπορέσει να βοηθήσουμε το θέμα το δημογραφικό, γιατί αυτό, όπως αναφέρατε και πριν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Και πιστεύω ότι είναι μια βοήθεια στους γονείς, στους νέους γονείς, και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μπορέσετε να έχετε μια οικογένεια.
0: Υπάρχουν ζευγάρια, νέα ζευγάρια στην Ίσυρο, ή που να έχουν έρθει να μείνουν στην Ίσυρο και να έχουν δείξει ενδιαφέρον γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε παιδάκια στον παιδικό σταθμό, ναι, πολλά, σημαίνει ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια, και από ό,τι γνωρίζω, φέτος μέχρι τώρα υπήρχαν 6 γεννήσεις. Και αναμένονται άλλα 3 ή 4 γεννήσεις μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν, αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει άλλο ένα μέτρο,
1: ναι,
2: όπου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς και στους αναπληρωτές.
1: Σαν επίδομα δηλαδή.
2: Σαν,
1: ναι,
2: επίδομα, ναι, που έρχονται στο νησί μας και βοηθάνε στα 2 σπουδαιότερα στοιχεία που αφορά την εκπαίδευση και την υγεία. Και αυτόν τον τρόπο στην ουσία βοηθάμε και τα παιδιά, διότι έχουμε εδώ και δασκάλους και καθηγητές που θέλουν να φύγουν στο νησί μας, και φυσικά το υγειονομικό προσωπικό του ιατρείου μας.
1: Έχετε το νησί αυτό, είναι σχετικά κοντά στην ΚΟ, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ κοντά.
1: Πάρα πολύ κοντά.
2: Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που έχει και τις υποδομές και ό,τι χρειαστείτε. Ωστόσο, χρειάζεται να διασχίσει, να περάσει θάλασσα. Δηλαδή, αν σου συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση, χρειάζεται να περάσει θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέει έχουμε το ιατρείο.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Άμα είναι κάτι πιο σοβαρό, λέω. Γι' αυτό λέω. Ούτως ή άλλως. Εγώ θεωρώ πραγματικά είναι ηρωικό και θαυμάζω πάντα τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να μείνουν στον τόπο τους που τον αγαπάνε, γιατί εγώ αυτό που έχω δει στο νησί σας όσες φορές έχω έρθει είναι μεγάλη αγάπη των κατοίκων και καμάρι για το νησί αυτό. Φέτος πώς ήταν η σεζόν?
2: Φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά και τώρα ακόμη όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν υπάρχει δωμάτιο το κρεβάτι και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Από ό,τι γνωρίζω, πήγε καλά. Και να μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε φέτος ενταχθεί και στα Παγκόσμια Γεωπάρκια της UNESCO.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει δώσει μια μεγαλύτερη όθηση σε κάθε να έρθει στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι εφόσον δεν ήταν στην Ίσιο, επισκεφτήκατε και το Εφέσιο, υποθέτω.
1: Βέβαια, φυσικά. Συνέχεια ήμουν εκεί.
2: Είναι η ταυτότητα του νησιού μας.
1: Όντως, είναι πολύ ωραία. Και επίσης ταυτότητα του νησιού είναι και στο εμποριό που έχει πολύ ωραίο γουρνόπουλο.
0: Είναι στοιχείο και αυτό. Είναι πολλοσέλξη στην
1: Αλέμπη. Αυτό πιο νόστιμο που έχω φάει.
2: Γαστρονομία.
0: Μάλιστα. Είναι καλή πρωτοβουλία και βλέπουμε να μακάρι να βρει και μιμητές. Φανταζόμαστε, είναι μια ανακούφιση. Δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε είναι το.
1: Είναι κίνητρο.
0: Μπράβο, ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα ζευγάρι να αποφασίσει να κάνει παιδιά, ας πούμε. Αλλά είναι ένα κίνητρο, αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Είναι μια βοήθεια.
2: Είναι ανακούφιση αυτό, όπως το είπατε. Είναι μια ανακούφιση.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά. Καλή χρονιά.
2: Καλημέρα.
0: 162 παιδιά.
1: Εσύ έχει πολλά.
0: Βέβαια είναι σε όλες τις βαθμίδες, μας είπε ο Δημάρχος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θέλω να σου πω όμως. Ναι, δεν είναι κανένα μεγάλο νησί.
0: Ναι,
1: δεν είναι πολύ μεγάλο νησί. Και είναι, δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι μπορεί σε αυτό το νησί να έχει τόσα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και στα Κουφονήσια έχει πολλά νησιά. Παιδιά.
0: Στα Κουφονήσια νησιά. Έχει πολλά νησιά. Ναι. Μα ο κύριος Σίμος μας λέει: θα πω στον καρδιολόγο, τον διατροφολόγο και τον γαστρεντερολόγο.
1: Ναι.
0: Να σας ακούνε το πρωί. Είστε καταστροφή. Εμείς εγκρατήσιμεθα. Εμείς τρώμε λιτά. Σάχαρα, χοληστερίνες, τριγλυκερίδια, όλα από όνειρα όσων ακούμε κάθε πρωί είναι. Αλήθεια.
1: Παιδιά, ακούστε. Παιδιά, εμείς φάτε μάτια ψάρια.
0: Όχι. Λειτουργούμε και ως άλοθη.
1: Ναι.
0: Να πείτε, δεν φταίω εγώ. Η πρωινή αυτή.
1: Ο Διονύσης.
0: Αυτή η πρωινή.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Κατερίνα,
0: ναι. Με το ζαχαρούχο και την μπουκουβάλα.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Εντάξει τώρα, γιατί θα πάτε να φάτε τώρα ζαχαρούχο, ας πούμε.
0: Γιατί όχι. Τι ήθελα να πω. Η κυρία Μαρία μας στέλνει φωτογραφίες από αυτά τα εργαλεία, τα οποία είναι σκουριασμένα όμως, κυρία Μαρία, όμως. Από αυτά που ανοίγαμε τις κονσέρβες που λέγαμε πριν ή.
1: Ναι.
0: Αυτά τα εργαλεία τα διάφορα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς θα λένε. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα. 15 βαθμούς έχει τα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Σήμερα θα πάμε στον αγιασμό με το μικρό μας εγγονό, το Γιωργάκη. Αυτά που λέγατε με το ζαχαρούχο, γάλα, πελτέ, λάδι, ρίγανη κτλ. Και ό,τι άλλο για να γεμίσω στο μάχη, για το φρέσκο λουκουμά που έφτιαξε ο μπαμπάς. άλλο είναι ο φρέσκο λουκουμά. Άλλο είναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στη Ζίτσα. Φεύγουμε από τα νησιά και πάμε με ορεινά.
0: Να πάμε, ωραία.
1: Πάμε στα Γιάννενα, στη Ζίτσα. Ναι. Τι ωραίο κρασί, τι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη Ζίτσα και εκεί ανοίγουν τα σχολεία. Παντού ανοίγουν τα σχολεία.
0: Παντού ανοίγουν παιδάκια και τα σχολεία.
1: Παντού ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε προσκαλέσει την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη.
0: Είναι δασκάλα.
1: Διαμαντή, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Γιατί. Ναι, είναι δασκάλα, βεβαίως. Για να μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία. Εκεί και εκεί δική τους.
0: Δική τους, ναι.
1: Ναι, μια πρωτοβουλία η οποία και αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί με.
0: Σε όλα τα χωριά του Δήμου θα μοιράσουν σχολικά είδη. Αυτό αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε?
3: Μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για την.
3: Χρονιά.
1: Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ναι. Καλή χρονιά.
0: Για πείτε μας λίγο, ναι, για αυτή την πρωτοβουλία.
3: Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι στη Ζήτσα αυτή τη στιγμή, όχι ως δασκάλα, αλλά ως πρόεδρος της Νέας Ζωής στο χωριό, ναι. όπου μετά τη Φουρνάη Βρετανία, στη Ζήτσα Ιωαννίνων έχουμε υποστηρίξει 6 οικογένειες, οι οποίες έχουν μετοικήσει εδώ με 17 παιδιά, στο πλαίσιο υποστήριξης του τόπου, να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οπότε σήμερα είμαι και εγώ εδώ, να καλωσορίσουμε τα παιδιά, να καλωσορίσουμε τις οικογένειες, να μοιράσουμε σχολικά είδη στο χωριό, στα παιδιά που ήρθαν από το πρόγραμμα, αλλά και στα παιδιά που ήδη βρίσκονται εδώ, και έτσι να κάνουμε μια αισιόδοξη αρχή σχολική, γιατί αυτό είναι που ενδιέφερε και τον τόπο, αυτό είναι που ενδιαφέρει και τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα, ότι τα ορεινά μας, η επαρχία μας γενικά ερημώνει, στην Αθήνα οι άνθρωποι διαβίουν δύσκολα, οπότε εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε ο συγκριτήριος αυτός κρίκος.
0: Να το επαναλάβουμε, υπάρχουν 6 οικογένειες
1: με 17 παιδιά,
0: οι οποίες αποφάσισαν να πάνε και να μείνουν, να φύγουν από άλλα αστικά κέντρα ή οπουδήποτε ημιαστικά, να πάνε να μείνουν εκεί, και αυτό συμβάλλατε κι εσείς. Να το καταλάβουμε, γιατί τα φουρνά ήρθαν στο προσκήνιο, για παράδειγμα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν από τα φουρνά και να πάνε, δεν ξέρω πού να πάνε, στην Άξο νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που κάποιοι άνθρωποι πάνε να μείνουν εκεί.
3: Κοιτάξτε, και στη Φουρνά η δράση της Νέας Ζωής στο χωριό ξεκίνησε στη Φουρνά, όπου 6 οικογένειες μετοίκησαν εκεί. Όντως η μία μετά από 2 χρόνια αποφάσισε να κάνει μια άλλη οικογένεια.
0: Ναι, δικαίωμά της, ναι.
3: 6 οικογένειες λοιπόν μετοίκησαν στη Φουρνά, 6 οικογένειες μετοίκησαν στη Ζήτσα Ιωαννίνων, 3 οικογένειες μετοίκησαν στο Κόκκινο Βιωτίας, και αυτές τις μέρες θα υιοθετήσουμε και χωριά του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να υποστηρίξουμε οικογένειες και εκεί. Αυτό που παρέχει ουσιαστικά η Νέα Ζωή στο χωριό είναι να διασυνδέουμε τις οικογένειες με θέσεις εργασίας στο τόπο.
1: Σωστό.
3: Πριν ακόμα έρθουν στο χωριό, να διασυνδέουμε με διαθέσιμες κατοικίες που γίνονται οι καταγραφές και προσπαθούμε να διατηρούνται χαμηλά τα ενίκια για να είναι προσιτό για όλους τους ανθρώπους. Επιδοτούμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, ώστε να δώσουμε έτσι μια αρχή, ένα βήμα, με ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, αναπνοής για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την κίνηση, και επιδοτούμε και τα έξοδα μετεγκατάσταση, που είναι ένα σημαντικό αρχικό κόστος.
1: Βέβαια.
3: Για κάποιους ίσως είναι αυτό που τους κρατάει πίσω, το γεγονός ότι δεν έχω κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για να κάνω αυτή την κίνηση. Οπότε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δράσεις για τα παιδιά, όπως τα σχολικά είδη τώρα, κάποια φροντιστήρια αγγλικών, μέσης εκπαίδευσης, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται δωρεάν από τη Νέα Ζωή στο χωριό, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το βήμα αυτό.
1: Τι σας λένε οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν εγκατασταθεί ήδη, έχουν μετανιώσει, τους φαίνεται, έχει αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο, η ποιότητα?
3: Τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που μου λένε πάντοτε είναι ότι πραγματικά ήρθαμε και ανασάναμε. Και όταν εννοώ να ανασάναμε, είναι πρακτικά πήραμε μία ανάσα από τη στιγμή που μπορεί στην πόλη να δουλεύαμε διπλή δουλειά, ας πούμε, για να ανταποκριθούμε στα έξοδα ενοικίου κυρίως. Γιατί ένας μισθός μπορεί να πήγαινε μόνο στα έξοδα ενοικίου και τους λογαριασμούς.
0: Καλά τα λέτε, έτσι.
3: Οικογένεια. Και το γεγονός ότι ανασάναμε και από θέμα χρόνου, γιατί στην Αθήνα, γιατί περισσότερες οικογένειες είναι από την Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι γονείς πρέπει να ακολουθούν πάντα τα παιδιά από πίσω, δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνα τους να βγουν έξω, να πάνε στην πλατεία, ας πούμε, αν υπάρχει, στην παιδική χαρά. Πρέπει συνέχεια να ακολουθούν σε οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες είναι επαμοιβή, εννοείται. Θα πάει κολυμπητήριο, θα πάει ταεκβοντό, θα πάει ποδόσφαιρο, γιατί δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος εκεί να μπορούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω λόγω φόβου. Οπότε πολύ μεγάλο και αυτό το ζήτημα. Και φυσικά, εντάξει, οι αυθεντικές σχέσεις που κάνουν στον τόπο με τους ανθρώπους. Δηλαδή, από τις οικογένειες, συγγνώμη, που έχουν μετοικήσει, ας πούμε, στο Κόκκινο Βιωτίας και στη Φουρνά, έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει βαφτίσια, έχουν γίνει κουμπάρι μεταξύ τους, οι νέες οικογένειες που ήρθαν με τις οικογένειες που ζουν οι ειδικοί. Είναι σχέσεις που
0: αυτό να ήθελα να σας ρωτήσω, και συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έγιναν δεκτοί από τους υπόλοιπους. Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αποφασίσει αυτό, να έχετε εσείς βοηθήσει και συμβάλει σε αυτήν την απόφαση, αλλά και στη στήριξη με όσα μας προαναφέρατε, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθηθούν και να κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά το θέμα είναι και πώς τους υποδέχεται η τοπική κοινωνία. Γιατί αν η τοπική κοινωνία δεν τους αγκαλιάσει, αλλά μας λέτε τώρα έχουμε γάμους, βαφτίσεις, έχουμε. τέτοια πράγματα.
3: Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς ουσιαστικά σαν φορέας, η Νέα Ζωή στο Χωριό δημιουργήθηκε στη Φουρνάη Βρετανίας μέσα από την προσπάθεια που ξεκίνησε από εκεί και πήγε σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, εμείς σκεφτείτε, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 10 χωριά στην αναμονή, όπου μας καλούν οι πρόεδροι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων, μπορεί να είναι ο ιερέας, ο δάσκαλος του χωριού, και δημιουργούμε μία ομάδα, τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης σε κάθε χωριό. Συζητάμε με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτή είναι ουσιαστικά η καρδιά της προσπάθειας σε κάθε τόπο, γιατί μαζί με αυτούς θα βρούμε τα σπίτια. Αυτοί ζουν όλα τα χρόνια εκεί, οπότε γνωρίζουν να κατευθυνθούμε για τα σπίτια. Αυτοί γνωρίζουν ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή. Αυτοί είναι που θα υποδεχτούν τις οικογένειες. Αυτοί είναι που θα πιούν ένα καφέ μαζί, σε μια δυσκολία θα είναι μαζί. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία κάνει την έκκληση, δηλαδή κάνει την αίτηση σε εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μη τι άλλο, αυτοί οι οποίοι καλούν τον κόσμο να έρθει, σίγουρα είναι και αυτοί οι οποίοι.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
3: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό.
1: Μα είναι υπέροχο πράγμα αυτό, γιατί δίνει προοπτική και στους ανθρώπους, αλλάζει και η ποιότητα ζωής τους. Αφού μας λέτε ότι η πλειοψηφία αισθάνεται ότι άλλαξε. Γιατί αλλάζει άρθρο.
0: Δεν θα αλλάζει. Καταρχήν το να γλιτώνεις, ας πούμε, κάθε μέρα 2 ώρες το δρόμο, νεύρα κτλ. Και χαμένο χρόνο που αγχώνεσαι, που το ένα από το άλλο. Μόνο από το κυκλοφοριακό να γλιτώσεις. Δεν λέω για όλα τα άλλα. Αυτό το πολύ απλό, το καθημερινό που το ζούμε και το βιώνουμε όλοι στις μεγάλου πόλεις, εν πάση περιπτώσει. Μόνο από αυτό να γλιτώσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος που φεύγει από πάνω σου. Και μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω όλα τα άλλα, η ποιότητα ζωής, η πλατεία που μπορείς να βγεις, το καθαρό νερό,
1: τα
0: το ένα, το καθαρός αέρας, το
1: παιδιά.
0: Να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο χωρίς να έχεις το άγχος ότι θα σε
1: κόψει αυτοκίνητο.
0: Αυτό.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Ακριβώς όπως το λέτε, ουσιαστικά αυτό ψάχνουν οι οικογένειες. Από τη στιγμή που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια θέση εργασίας που να δίνει τα προς το ζήν, που να είναι αξιοπρεπής, να βοηθάει την οικογένεια να μεγαλώσει τα παιδιά της αξιοπρεπώς, από τη στιγμή που εξασφαλίζουμε μια κατοικία με χαμηλό ενίκιο και είναι απολύτως κατοικήσιμη και όπως η οικογένεια μπορεί να ζήσει σε αυτή, με τους χώρους της, με τις αυλές της, με τις βεράντες της, με όλα όσα επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτά που λέτε είναι αυτά που προσθέτουν στην απόφαση τους να κάνουν αυτό.
0: Έχω την περιέργεια τώρα που είπατε ότι έχουν το σπίτι τους, την αυλή τους, το ένα τους, το άλλο τους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας έχουν ζητήσει λίγο πιο εξεζητημένα ή και περίεργα πράγματα? Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω μπροστά μου έναν κήπο που να έχει μία σικιά, 2 καριδιές και μία πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
3: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες επιλογές.
0: Άμα βρείτε τέτοιο μέρος, πείτε μου πάντα.
3: Ναι, αν ήθελαν αυτά τα πράγματα, δεν θα ερχόντουσαν σε μόνοι τους. Πήγαιναν μόνοι τους να διερευνήσουν ποια χωριά τους ταιριάζουν περισσότερο για να το βρουν όπως θέλουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η κάθε οικογένεια ποικίλει. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν online, οι οποίοι δεν υπάρχει ζήτημα επαγγελματικό, οπότε τους ενδιαφέρει απλά να βρουν αυτό το σπίτι και
0: να έχουν WiFi, α πούμε.
3: Και δουλεύουν από το σπίτι τους.
1: Ναι. Πολύ ωραίο. Άμα βγει για πρόγραμμα για ραδιόφωνο, πείτε μας. Άμα ψάχνουμε.
0: Ενδιαφερόμαστε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή χρονιά. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα είναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Επειδή είναι λόγω της ημέρας τώρα, καταλάβατε, γι' αυτό τα συζητάμε.
0: Μας λέει ο Απόστολος, στο Βόρειο Εύρο από Φερές και πάνω, τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν παιδιά. Μας λέει για παράδειγμα. Είναι η αντίθεση. Καταλαβαίνετε, είναι αυτές οι φοβερές αντιθέσεις.
1: Και σε κάποια μέρη που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, ερημωμένα ήταν. Και αποκτούν ζωή σιγά σιγά. Θέλει προσπάθεια αυτό και θέλει να το μάθει και ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα να μας άκουσε.
0: Εντάξει, θέλει και στήριξη.
1: Ναι, όχι.
0: Ας πούμε.
1: Ρε παιδί μου, να μας άκουσε κάποιος και να πει και να δω τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ταυτόχρονα ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, είχαν δοθεί του κόσμου τα κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις για να πάνε να κάνουν εκεί τις εγκαταστάσεις τους, για να υπάρχει και δουλειά, για να ζωντανέψει η περιοχή κτλ. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που πήραν τις επιδοτήσεις, πήγαν εκεί για 1-2 χρόνια και μετά σηκώθηκαν, φύγανε, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά όπως πάω να μείνω στο χωριό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι απλό.
0: Αυτό.
1: Αλλά αν κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του και να μην ξέρει πώς γίνεται, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι.
1: Λοιπόν, δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους, αυτό βλέπω. για να πάτε στα σχολεία σας.
0: Αρχίζουν αργότερα.
1: Αν είναι αργότερα.
0: Αν είναι 9.
1: Οπότε τώρα μπορείτε να ξεχυθείτε όλοι οι υπόλοιποι. Διότι το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην κίνηση είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης πολύ ψηλά. Το ποτάμι είναι σχετικά καλό σήμερα. Δεν είναι άσχημο. Μόνο εκεί στο ύψος από τα Κτέλ και προς τα πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το κομμάτι. Η κάθοδος είναι καλή, αλλά έχουν γίνει δύο ατυχήματα. Ένα στην Κωνσταντινούπολεως και ένα λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά δεν έχει ακόμα αποτελέσματα. Αυξημένη κίνηση έχει στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Έδεμ, για να καταλάβετε. Είναι πρόβλημα εκεί. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και από στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Στο ύψος του Καρέα είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Για να δω και Μεσογείο και Κηφισίας. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σχέση. Μπορεί και να είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα και στην Κηφισίας και στην Μεσογείο σε σχέση με άλλες μέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα βγείτε αργότερα, εγώ το βλέπω.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό το μεταδίδιο ανταποκριτής του ΑΠΕ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο επικεφαλής της NASA.
1: Ναι.
0: Συνεχάρει την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Έλα ρε μεγαλία, έλα ρε Ελλάδα.
1: Συγχαρητήρια, Ελλάδα.
0: Χθες μιλούσαμε για τον
1: τον Ανδριανό, φίλος.
0: Ναι, χθες μιλούσαμε για αυτό.
1: Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Δεν είναι αυτό.
0: Λοιπόν, οι φορτηγατζίδες πάνε αγιασμό τα παιδιά τους. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Έχει, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό δεν έχει
0: κίνηση. Μα ο Γιώργος, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Βέβαια. Σήμερα δεν έχει τίποτα, δεν πάει πουθενά. Θα μείνει σπίτι να πάει το παιδί στο σχολείο.
1: That's why που λέει και φίλοι μου.
0: Το κράτος δεν έκανε έλεγχο τις επιδοτήσεις που πήρανε. Κατάλαβες, λέει ο κύριος Απόστολος. Αυτό που έλεγα πριν για τον Εύρο.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλα χρόνια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή την εικόνα. Α, δεν είπα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπες καθόλου Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη δεν πάντα.
0: Μαροκανίζω το χρόνο για να πάω στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Παιδιά, και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο,
1: εντάξει, γενικά είναι καλή η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο περιφερειακός μου είναι καλύτερος σήμερα από ότι ήταν χτες. Έχει κίνηση. Δεν είναι ότι δεν έχει κίνηση, ότι είναι όλα πρίμα. Αλλά τέλος πάντων, η Τσιμισκή σε κανένα δύο σημεία της έχει προβληματάκια, βλέπω. Όπως και η Λαγκαδά σε κανένα δύο σημεία. Η Μοναστηρίου, καλή τη βλέπω σήμερα. Για να δω τη Λεωφόρο, τη δικιά σου, την Όλγα, είναι καλή.
0: Έλα, Όλγα.
1: Η Γεωργίου Παπανδρέου έχει ζητήματα μέχρι το Καραμπουρνάκι.
0: Έχει γίνει η Σερέτη.
1: Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θα πει δεν υπάρχει Καραμπουρνάκι πια. Λοιπόν, η Εγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα σήμερα. Νομίζω ότι επειδή είναι 8, σε λίγο θα βγείτε όλοι μαζί έξω και θα αλλάξει άρδινη εικόνα, αλλά θα σας τα πούνε μετά ο Αδαμόπουλος με τη Γεωργίου που θα βλέπουν.
0: Μας στέλνει ο κύριος Αντιστένης φωτογραφίες από αυτή την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί για το ρέμο. Ρε, είναι ολόκληρο.
1: Τι?
0: Μεγάλη κατασκευή.
1: Δεν είναι μεγάλη κατασκευή. Τι θα κάνω ρέμος.
0: Μεγάλη κατασκευή.
1: Αστεία πράγματα.
0: Με κεντρικό σημείο του Μεγαλέξανδρου. Λέει υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους γιατί έχει κλείσει και όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Εντάξει, τώρα για ένα βράδυ είναι ρε παιδιά.
0: Μα για ένα πράγμα έχουν οι Θεσσαλονίκοι. Στην νίκη με τα παγωτατζίδικα και θα κάνουν βόλτα και τώρα έχουν και το μετρό
1: Παγκαλαμαριά. Και τους πείραξε για ένα βράδυ που θα κάνει ένα βιβλίο ρεμό.
0: Μα δεν είναι ένα βράδυ. Ήδη έχει κλείσει το παραλιακό μέτωπο γιατί έχει εργασίες.
1: Είναι αύριο, ρε παιδί μου. Και
0: εδώ έβλεπα αυτοκίνητα εκεί που κάνει. Εγώ έκανα ποδήλατο όταν έμενα στην Όλγα.
1: Ακούσε με, επειδή πέρα. Περίμενε. Μα πέρασα από εκεί εγώ.
0: Μα τι χαρά ήταν. Ακόμα.
1: Καλή τη λέξη. Τι μένει ήταν. Την είδα την εξέδρα.
0: Είχαν βάλει μια τέτοια, είχαν βάλει μόνο μια σκαλουσιά. Τώρα έχουν κλείσει τα πάντα.
1: Την είδα την εξέδρα.
0: Αφού μας στέλνει φωτογραφίες.
1: Έλα μωρέ τώρα. Γκρινιάζεται να πούμε και για τις συναυλίες.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Άμα την έκανε ο Ρέμος στην Αθήνα στη συναυλία, θα λέγατε ωραίο Θεσσαλονική. Είναι ο Ρέμος. Μπράβο Θεσσαλονικιό.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Αθηνοκεντρικό κράτο. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Σα φιλούμε γλυκά. Καλό
0: Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Γεια σα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα.

0: μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
1: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
2: Ναι, κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στην Κρήτη βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κυρία Ζαχαράκη θα επισκεφτεί σχολεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων το 9ο Γυμνάσιο, το 11ο Γενικό Λύκειο που λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία, αλλά και το 43ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο όπου έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το πρώτο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ενώ το απόγευμα η κυρία Ζαχαράκη θα πάει στο Ασίμι για την έναρξη λειτουργίας του νέου Εσπερινού Γενικού Λυκείου της περιοχής. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκονται οι σχολικές υποδομές, οι νέες εκπαιδευτικές δομές και η ενίσχυση των ευκαιριών εκπαίδευσης για μαθητές και ενήλικες στην Κρήτη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο νηπιαγωγείο του νησιού. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η Δήμαρχος Γάβδου, Λίλιαν Στεφανάκη, εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου. Στο αρχείο τέθηκαν με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης τρεις ποινικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος αστυνόμου Β της Ελλάς στα Χανιά, ο οποίος είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος μεταξύ άλλων σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Την εξέλιξη γνωστοποιεί ο δικηγόρος του αστυνομικού Μανώλης Παπαδομανολάκης, ο οποίος αναφέρει ότι οι εισαγγελείς πλημελιωδικών Χανίων μετά την αξιολόγηση στοιχείων έκριναν ότι δεν προκύπτει ένδειξη τέλεσης των καταγγελόμενων πράξεων και δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εντολέα του. Σε δύο διαφορετικά περιστατικά, σε Χανιά και Ρέθυμνο, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Στην πρώτη περίπτωση, Αμερικανίδα τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ πεζοπορούσε σε μονοπάτι που συνδέει το Σφινάρι με τα Πλατανάκια Κισάμου. Μην μπορώντας να συνεχίσει, ζήτησε βοήθεια. Πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, την εντόπισαν, την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Γερμανίδα επισκέφτρια τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πεζοπορία της σε μονοπάτι κοντά στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν την περιοχή, τη μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο σε ασθενοφόρο, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια τη μεταφορά της. Μια ακόμα σύλληψη για κοκαίνη και κάναβη από την αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου συνελήφθη ένας 25χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επίσης συνελήφθη ακόμα ένας 55χρονος Έλληνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωτήρια ήταν η επέμβαση λιμενικού σε πολύ δύσκολο συμβάν στη θάλασσα του Κουνκαπή. Το περιστατικό έγινε την Τρίτη αργατό απόγευμα όταν μια αλλοδαπή γυναίκα βρέθηκε σε κίνδυνο. Ο υπάλληλος του λιμενικού επενέβη κάτω από αντίξωες συνθήκες, ανέσυρε τη γυναίκα στην παραλία σώζοντάς της τη ζωή. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο του Αγίου Νικολάου με την αστυνομία να καταδιώκει και να συλλαμβάνει οδηγό μηχανής. Η σύλληψη έγινε με επεισοδιακό τρόπο αφού οι αστυνομικοί χρειάστηκαν να του κλείσουν το δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, ο οδηγός κατήχε ναρκωτικά ενώ μετά από έρευνα εξιχνιάστηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ακόμα μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης ξημερώματα Πέμπτης, όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε λέμβο με 49 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε, τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές και τους ανέμουσε ως 3 μποφόρ. Να εξεταστούν άμεσα η εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η καλύτερη διαχείριση των σημάνσεων και των στενώσεων, η ενίσχυση των συνεργείων όπου είναι εφικτό, η παρουσία της τροχέας στα κρίσιμα σημεία, προτείνει μεταξύ άλλων η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου. Αναφερόμενοι στα έργα που πραγματοποιούνται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κάνει λόγο για πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους, κατοίκους, επαγγελματίες και χιλιάδες επισκέπτες του νησιού. Τουριστικά λεωφορεία γέμισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Ηρακλείου στο πλαίσιο 48-ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των οικονομικών συμφωνιών στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κόστους των καυσίμων. Με μηνύματα και συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και γονέων ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στην Κρήτη, με την τροχιά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια γύρω από τις σχολικές μονάδες. Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων και την τέλεση των αγιασμών, αστυνομικοί των υπηρεσιών τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα βρεθούν σε σχολεία του νησιού διανέμοντας ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες οδηγίες για την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Δήμου Σφακίων με τον Υφυπουργό Χρήστο Κατσαφάδο βρέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης ύψους 480.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Ιανουάριο και Απρίλιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν τμήματα του οδικού δικτύου και καταστραμμένα τυχεία σε πλήγησες περιοχές. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Φτάσαμε και στην Παρασκευή.
0: Και έχω να κάνω προτάσεις τώρα στη Μαρίνα. Κάμποσες.
1: Ναι.
0: Αναπτερώθηκε το ηθικό μου χθες που είδα τον Τραμπ.
1: Δεν είσαι και πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να πάρεις 5.000 δολάρια.
0: Περίμενε ρε παιδί μου. Θα έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου. Δεν είναι χήματα πράγματα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Γιατί νομίζω θα δώσω τα 5.000.
1: Κοίτα, δεν αποκλείεται.
0: Ναι, έβαλε όρους. Αν βγούμε,
1: είχε δώσει και την προηγούμενη φορά, να ξέρεις.
0: Αν βγούμε παντού πρώτοι και αν βγάλουμε σε όλες τις εκλογές ισχυρή πλειοψηφία και αν και αν και αν, αυτό είναι πάνω από 4-3. Φτάζει.
1: Ναι. Ναι.
0: Και θα έλεγα ότι είναι μάλλον απίθανο. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Λοιπόν, άλλα λέμε, επειδή έχουμε τις αμερικανικές βάσεις, ρε παιδί μου, να ετηθούμε να γίνουμε και Αμερικανοί, να πάρουμε και την αμερικανική υπηκότητα. Δεν θα τον ψηφίσουμε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Θα πούμε ότι τον ψηφίσαμε, θα μας δώσει 5.000.
1: Ναι.
0: Μαρίνα.
1: Ναι, Κατερίνα.
0: Έλτυρα κλέψω 97,5% 105,6% τα FM, Παράσου Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, Επένη Ξυλού στη γενναία γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ στο στούντιο των Χανίων σταθερά και όλη τη βδομάδα έχουμε την τιμή να έχουμε το Βάιο Χειμώνα που φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Η κυρία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 100,6 και 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο και όλα αυτά που σας λέει η Καταρίνα κάθε πρωί, η Ερτέκο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και στο στούντιο των Χανίων και μέχρι τις 9 η Καταρίνα Πολύζου.
0: Έχω να σας πω μια
1: συγκλονιστική. Και η Μαρίνα Μανδακάκη, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη.
0: Έχω να σας πω μια συγκλονιστική είδηση.
1: Για πες.
0: Με μεγάλα προβλήματα και λήψη ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά.
1: Είναι σαν να καθόμαστε, σαν να έχουμε popcorn και πώς το λέμε εμείς, το ίδιο έργο θεατές.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θα πω για τις ελλείψεις το εσύ, άστο. Αυτό δεν χρειάζεται. Τεμπελιάζουν που τεμπελιάζουν.
1: Πάντως, είναι μια ωραία μέρα σήμερα.
0: Γιατί είναι Παρασκευή.
1: Όχι. Γιατί θα χτυπήσει έτσι το πρώτο κουδούνι. Θα γίνουν οι αγιασμοί και να σου.
0: Έχει ρωτήσει τα κοπέδια να έκμη.
1: Κοίτα, τα μικρότερα λέει, όχι, δεν θέλω να ανοίξουμε. Αλλά όμως θα είναι αλλιώς. Θα πάνε, θα εγκληματιστούν, θα βρουν τους φίλους τους, αλλά θα κάνουν νέους φίλους. Θα είναι ένα νέο ξεκίνημα. Μου λείπει η αέρα στη σούδα.
0: Πάρα πολύ.
1: Σήμερα. Και σήμερα, και γενικότερα, σήμερα. Αλλά και σήμερα.
0: Πάντως,
1: ΕΒΑΙΕ, που λέει και η Κατερίνα, ναι.
0: Δημοσκοπικά, όλα τα κοπελάκια που ξέρω δεν δηλώνουν ενθουσιασμένα που ανοίγει το σχολείο.
1: Γιατί κακοπεράσανε το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο καθένας έχει την δικότητά του. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το. Όχι με το. Τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά είναι πάρα πολύ στη μόδα πολύ επικίνδυνες θεραπείες που ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος η ανάγκη να είμαστε αιώνια, υπερβολικά νέοι, υπερβολικά δημιουργικοί, να μην αλλάζει τίποτα. Η φύση έχει μία ροή πραγμάτων. Το να κάνεις μία μικρή παρέμβαση για να φτιάξεις κάτι, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Το να δίνεις 13.000 δολάρια στην Αμερική κάθε 6 μήνες για να σου κάνουν πλασματοαφαίρεση και με τους επιστήμονες να επισύουν τους κινδύνους και στην Ελλάδα, όπως το καταλάβατε, είναι χήμα το σύστημα. Πήγε, λέει, ο ιατρικός σύλλογος 2 φορές και δεν βρήκε τα μηχανήματα. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη σύμπτωση. Υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία πήγαινε και έκανε διαλέξεις στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, δεν ήταν άνθρωποι άγνωστοι. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι γνωστοί. Στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, ή κλινικό ιατρείο, που δεν έχω καταλάβει, άλλοι τη λένε κλινική, άλλοι τη λένε ιατρείο. Κανείς δεν ξέρει και τι είναι, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Επειδή έκανα σε πολύ νεαρή ηλικία μια πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Innsbruck στην Αυστρία, για να μου γίνει, τότε ήταν το AIDS. Και με κάλεσαν οι γιατροί και μου είπαν ότι επειδή δεν έχουμε ασφαλή τρόπο ανίχνευσης του ιού, θα κάνουμε αυτή την διαδικασία. Μου έδειξαν βίντεο, μου εξήγησαν ακριβώς πώς θα γίνει η διαδικασία. Η ομάδα, η επταμελής των γιατρών,
1: ναι,
0: έτσι, σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, και υπέγραψα γι' αυτό ότι συνεννοώ.
1: Ναι. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω, η αλήθεια είναι, σε απλά ελληνικά.
0: Δεν το κάνεις για αστείο, δηλαδή.
1: Όχι. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω σε απλά ελληνικά τι ακριβώς συμβαίνει κάνοντας αυτή την ιατρική πράξη.
0: Ξανανιώνεις.
1: Ναι. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τα πώς και τα γιατί. Και μου λύθηκαν οι απορίες με την ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη εχθές. Του γιατρού του Παύλου του Πολάκη, μετά θα πω βουλευτή. Λοιπόν, το να κάνεις, λέει, πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία είναι σαν να χειρουργείς παχύ έντερο στο αγροτικό ιατρείο που είναι μέσα στο φαρέγγι της αμαριάς, ή να κάνεις θηριοειδεκτομή μέσα σε ανσασέρ. Αυτή είναι η αναλογία.
0: Πάρα πολύ σωστός ο Παύλος. Πολύ σωστός ο Παύλος. Γενικά όμως φαίνεται ότι είναι της μόδας όλα αυτά, και είναι και αυτές οι ολιστικές θεραπείες, και που θα σας κάνουμε 50 χρόνια νεότερους. Ας προσγειωθούμε, ας απολαύσουμε τη ζωή μας, σε μια εξέλιξη μας όλοι, και η φύση μας έχει κάνει να γερνούμε και να φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Να παίρνουμε βιταμίνες, να νιώθουμε πιο δυναμικοί, πιο αυτό, το καταλαβαίνω. Όλα όμως με ένα μέτρο. Και επίσης, για ακόμα μια φορά να δεικνύεται ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Σε αυτή τη χώρα, τίποτα, σε τίποτα.
1: Σε τίποτα, ναι.
0: Και όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά, και φαίνεται ότι δεν αισθάνομαι καλά και τις προηγούμενες ημέρες, ο άτυχος ο Γιώργος Μαζονάκης είχε λιποθυμίσει ένα εστιατόριο, είχε έντονη διαθεσία, πήγε και με τράβλιζε. Το ήταν κατέφυση ίδια γιατρός. Και καλούστε κάποιοι τον πας με τα χίλια στο, ναι, νοσοκομείο. Δεν επιχειρείς να του κάνεις τέτοιες μορφής.
1: Μα ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Σου βγάζουν λοιπόν με τον καθετήρα το αίμα. Εγώ αυτό που είδα εχθές στα κανάλια.
0: Από εδώ στο βγάζουν, από εδώ στο βάζουν.
1: Ναι, αυτό που είδα λοιπόν εγώ εχθές ήταν, δεν το ξέρω, το άλλο διαμέρισμα, διότι περί διαμερίσματος πρόκειται στην πολυκατοικία στο Κολωνάκι. Εγώ μια καρέκλα είδα, ακριβή μου φάνηκε, και ένα μηχάνημα δίπλα. Δηλαδή, πώς πας με 6.000 ευρώ θεραπεία και δεν πας σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δηλαδή δεν ήταν η κλινική.
0: Και είπε ότι δεν νιώθω καλά. Και του πρότεινε, όπως ίδια κατέφερε στην αστυνομία, γιατρός, του πρότεινε να του κάνει αυτή την. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα παιδί που δούλευε σαν τραγουδιστής από τα 15 του. Δεν ήταν κανένας εξπέρ στην ιατρική ο άνθρωπος. Τραγουδιστής είναι. Ήτανε. Δεν είναι. Έφυγε ο άνθρωπος, μπορούσε να μην λιτώσει ούτως ή άλλως, δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό που αποκαλύφθηκε χθες είναι ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν μόλις του βάλω τον καφετήρα στο ένα χέρι και πήγα να τον βάλω στο δεύτερο. Και δεύτερον, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η αναρχία. Όποιος θέλει κάνει ό,τι γουστάρει, όταν το γουστάρει. Δεν ξέρω αν έχει κονέ ή αν υπάρχει ελλειπής έλεγχος για αντικειμενικούς λόγους. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει οι αρμόδιοι να κόψουν το λαιμό τους, να ελέγχουν τα πάντα. Λοιπόν, αυτά οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών. Αρχικά είχαν καταθέσει αμάρτυρες, μετά προσήχθησαν και μετά συνελήφθησαν.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι όμως τώρα, για να ασχοληθούμε με τα δικά μας, για να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που κατέχει τον χάρτη του τουρισμού, αλλά διατύπωσε και δημόσια και ορθά τις ανησυχίες του κλάδου, του τουριστικού κλάδου, δημόσια, σε σχέση με το ΒΑΚ και το νέο αεροδρόμιο.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή του. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, διατυπώσετε τα δημόσια τον προβληματισμό και τις συστάσεις σας, προκειμένου να σταματήσει, να μην συνεχιστεί αυτή η τεράστια ταλαιπωρία που γίνεται για καλό σκοπό, αεροδρόμιο, νέος ΒΟΑΚ κτλ. Αλλά είναι χρονοβόρες διαδικασίες που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε πολίτες, εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και στους επισκέπτες.
1: Εμείς δεν είπαμε να σταματήσει το έργο.
0: Ασφαλώς και όχι.
1: Προς Θεού. Απλώς είπαμε ότι μπορούσε να γίνει ένα μήνα αργότερα. Δηλαδή να είναι μετά 15 του Οκτώβρη που αρχίζει και πέφτει η κίνηση. Είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα στο νησί, οπότε μπορούσε να γίνει αυτό το έργο πιο ομαλά. Αυτό ήταν, είναι η μόνη μας ένσταση, γιατί να ξέρετε ότι επιβραδύνει πάρα πολύ όλη την κυκλοφορία γενικά. Να φανταστείτε ότι κανονικά το Ηράκλειο Χερσόνησος, Σταλίδα, Μάλια είναι μια διαδρομή 20 λεπτών και την κάνεις πάνω από μία ώρα και 10 λεπτά. Οπότε υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Επίσης έχουν χαθεί και πτήσεις από τις πρώτες μέρες.
0: Αυτό είναι μεγάλη δυσφήμιση για τη χώρα μας. Για την
1: σίγουρα είναι δυσφήμιση.
0: Δηλαδή αν το κάνουμε δικό μας, να είμαστε κάπου να κάνουμε τις δικοπές μας και να μας πούν ότι χάσετε το αεροπλάνο γιατί γίνονται έργα και καθυστερήσατε, θα γίνουμε έξαρλοι. Δεν είναι...
1: Σίγουρα γίνεις έξαρλος και σίγουρα δεν σε αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, απάντηση στα σχόλιά σας.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση. Από ό,τι μας λένε, έχουν ρήτρες, έχουν θέματα. Δεν μπορούν να καθυστερούν καθόλου, ούτε να λάβουν ημερομηνίες.
2: Και μιλάμε, κύριε πρόεδρε, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι κλήσεις, εμείς μαθαίνουμε, που διαμαρτύρονται στην άμεση δράση, δηλαδή από πολίτες που πια σηκώνουν τα χέρια ψηλά οδηγώντας σε αυτόν τον έρημο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πέρα δηλαδή από το κυκλοφοριακό χάος, πέρα από τις ουρές, πέρα από τις επικίνδυνες παραβάσεις, γιατί και αυτά έχουμε, είναι μια κατάσταση μαρτυρική για τους επισκέπτες και για μας.
1: Είναι μαρτυρική η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και ρήτρες τελικά, υπάρχουν... θέματα, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει.
0: Καλά,
1: να κάνουμε υπομονή.
0: Εντάξει, τώρα θα γίνω λίγο κακιά εγώ. Όταν καθυστερούν οι εργολάβοι, αντί να πληρώσουν αυτή τη ρήτρα, τους δίνουμε και παραπάνω εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι, αλλά όταν βιάζονται λένε βιάζομαι. Θα έπρεπε να έχει από την αρχή σχεδιαστεί αλλιώς όλο το πράγμα.
1: Α, μπράβο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν χρόνια, ο ΒΟΑΚ. Ερχόμαστε σε άλλα πράγματα, οπότε ό,τι και να πούμε δεν πρόκειται να μας ακούσουν.
0: Και δεν θα γίνει και σε άμεσο χρόνο, θα υπάρξουν...
1: Όχι, ναι. Κοιτάξτε, ο ΒΟΑΚ για να τελειώσει όλος, εγώ πιστεύω πριν το 32 δεν πρόκειται να παραδοθεί. Όλος ο ΒΟΑΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε να είμαστε έτοιμοι να ταλαιπωρηθούμε για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Βέβαια μετά θα γίνει ένα έργο και θα... Έχουμε από το 30 πιστεύω μέχρι το 40 θα έχουμε ένα άλλο νησί στην Κρήτη. Θα έχουμε υποδομές καλές, θα έχουμε άλλη εξέλιξη, θα έχουμε και το καινούριο αεροδρόμιο, οπότε να περιμένουμε άλλα πράγματα.
2: Ναι. Επειδή είπατε για τη διαδρομή και πόση ώρα την κάνουν εκεί, έχουμε μηνύματα, έχετε και θέμα μεγάλο εκεί στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη προς Ηράκλειο, έτσι.
1: Ναι, εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο.
2: Ναι.
1: Εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Και υπάρχει και μια αύξηση κόστους σε εμπλεκόμενους με τη μετακίνηση, φορείς, τα λεωφορεία, τα τουριστικά πουλμαν και τα λοιπά, γιατί αυτές οι καθυστερήσεις αυξάνουν και το κόστος, κύριε πρόεδρε.
1: Αυξάνουν και το κόστος, βέβαια τώρα έχουν, κοιτάξτε, μια διαδρομή η οποία ήταν κανονικά 20 με 30 λεπτά, γιατί γίνεται τώρα μία ώρα και 20 λεπτά, σίγουρα αυξάνεται το κόστος.
0: Ασφαλώς. Και το κόστος και...
1: Και η ώρα, να φανταστείτε ότι τους πελάτες από τα ξενοδοχεία τώρα τους παίρνουν μία ώρα νωρίτερα από ό,τι τους έπαιρναν πριν.
0: Ναι. Ωραία. Το έχουμε και αυτό, να δούμε πώς θα ξεπεραστεί. Μια και σας φιλοξενούμε όμως, θέλετε να μας πείτε και πώς κυλά η τουριστική περίοδος?
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα κυλά καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό Σεπτέμβριο. Θα έχουμε και ένα αρκετά καλό Οκτώβριο μέχρι 2022 που θα ξεκινήσουν πια οι αναχωρήσεις. Και μέχρι το τέλος του μήνα και αρχές Νοεμβρίου που θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία, να κλείσει η σεζόν.
2: Αυτοί οι αριθμοί που ακούμε και ιδιαίτερα έτσι στο Ηράκλειο, που είναι και μεγαλύτερη περιοχή, με τους επισκέπτες που έρχονται, θα μεταφραστούν στα ταμεία που θα κάνετε τέλος του Οκτώβρη?
1: Γι' αυτό θα δείξει, να περιμένουμε ακόμα κανένα μήνα.
0: Πάντως τα δεδομένα που δίνουν από το κλάδο σας και από το παρατηρητήριο τουρισμού είναι ότι έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι μια καλή χρονιά που όμως έχει και πάλι μειώθηκε ακόμα ο χρόνος παραμονής και είναι και πιο συγκρατημένοι οικονομικά οι επισκέπτες, γιατί η ύφεση έχει πλήξει και την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα, με τους πολέμους και τις εξελίξεις. Ως εκ τούτου υπάρχει μια επιφύλαξη και έχουν αυξηθεί και οι κρατήσεις τελευταία στιγμή, σωστά?
1: Σωστά, έχουν αυξηθεί πολύ οι κρατήσεις τελευταία στιγμή. Έχουμε μια μείωση διαγυτερεύσεων, δηλαδή από στην Κρήτη από 9,5 μέρες έχει κατέβει περίπου στις 8,9, δηλαδή έχει κατέβει περίπου μισή μέρα κάτω οι διαγυτερεύσεις, την οποία εμείς το δικαιολογούμε ως προς ότι ο πελάτης ταξιδεύει περισσότερες φορές το χρόνο και σε πολύ περισσότερους προορισμούς, οπότε σίγουρα είναι γι' αυτό κάνει λιγότερες μέρες διακοπών. Από εκεί πέρα τα έξοδα είναι περιορισμένα. Να ξέρετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πονάει γιατί χάνει θέση εργασίας. Οπότε έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Και αναμένεται να πονέσει κι άλλο, διότι δυστυχώς βλέπουμε τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Δεν πάνε καλά στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Και είναι και ο αντίκτυπος όλων των πολέμων, Μέση Ανατολή, Ρωσοκρανικός πόλεμος κλπ. Κύριε Χαλκιαδάκη, επίσης φαίνεται ότι δέχεστε πιέσεις από τους τουριστικούς πράκτορες για μείωση των τιμών στα πακέτα σας. Αυτό σε σχέση και με την αύξηση του ενεργειακού κόστους για τη λειτουργία των επιχειρήσεών σας και την αύξηση σε όλα τα, και στην παροχή υπηρεσιών και στις προμήθειες, μειώνει το τζίρο ή κάνω λάθος?
1: Μειώνει και το τζίρο, μειώνει και το κέρδος, γιατί
0: ναι,
1: όλο το κέρδος βασιζόμαστε στο τέλος, γιατί αν δεν έχουμε το σωστό κέρδος στο τέλος θα τα πάρουν τα ξενοδοχεία εξέγγιση, που γίνεται συνήθως αυτές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
0: Ξεκίνησε τον 90, αλλά τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο.
1: Πλήρη εξέλιξη, διότι βλέπουν ψωμί ξένοι εδώ πέρα και έρχονται και αγοράζουν την ξενοδοχεία.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, σας προβληματίζει καθόλου για το θέμα του μεταναστευτικού? Γιατί βλέπουμε προτίμηση εκεί στην περιοχή καλών λιμένων, γενικότερα στην Ανατολική Κρήτη. Δημιουργεί ζήτημα στον τουρισμό ή όχι?
1: Δεν δημιουργεί ζήτημα στον τουρισμό. Εντάξει, έρχεται ο κόσμος. Αυτό το έχουμε τα τελευταία χρόνια έτσι αλλιώς. Το θέμα είναι να περιοριστεί και να γίνει σε σωστές δομές, έτσι ώστε να μην προβληματίσει τον κόσμο. Μια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν και εδώ πέρα στη ξενοδοχεία αργότερα και βλέπουμε. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό το μεταναστευτικό, πιστεύω. Ναι.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση. Στο κομμάτι της το Οκτώβρη, πώς διαμορφώνονται οι κρατήσεις και αναμένετε να έχετε και κρατήσεις τελευταία στιγμή?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή μέχρι τις 15-16 του μήνα οι κρατήσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή τα ξενοδοχεία έχουν μια ποικιλότητα της τάξης του 70-80%. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η μείωση, η πτώση, γιατί έχουμε μόνο αναχωρήσεις. Μέχρι να κλείσουμε γύρω στα αρχές τέλη Οκτώβρη και μέχρι 10 του Νοέμβρη, τελευταία ξενοδοχεία.
0: Ίδιες είναι οι εκτιμήσεις σε όλη την Κρήτη, έτσι πάει σε όλο το νησί.
1: Ναι, ίδιες.
0: Έτσι πάει σε όλο το νησί. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε πάρα πολύ έμπειρος επιχειρηματίας και έχετε και πολλές επαφές και με πράκτορες και με τους ίδιους τους επισκέπτες. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα συν και τα πλην που προσμετρούν, δηλαδή ενώ ποια είναι τα θετικά σχόλια που δέχεστε και ποια είναι τα σχόλια που κρούν το καμπανάκι ότι πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για να βελτιωθεί η εικόνα του νησιού.
1: Η εικόνα του νησιού πρέπει να βελτιωθεί και ευτυχώς βελτιώνεται, γιατί είναι υποδομές. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί το βλέπουμε χρόνια, εκεί το πιέζουμε χρόνια. Τώρα έχει ξεκινήσει αρχή και φτιάχνει το θέμα. Μέχρι να φτιάξει τελείως, σας είπα, θα περάσουν αρκετά χρονάκια ακόμα. Δηλαδή πιστεύω μετά θα τελειώσει όλο το ΠΟΑΚ, θα έχουμε πολύ καλύτερες υποδομές στην Κρήτη. Και να, μην ξεχνάμε όμως ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή και γενικά η Ελλάδα διαθέτει πολύ καλό υλικό σε ξενοδοχεία. Είμαστε στην τριάδα της hardware σε όλο τον κόσμο, οπότε αυτό μας φέρνει πάρα πολύ ψηλά.
0: Στην Ανατολική Κρήτη ποιες εθνικότητες σας προτιμούν, ποιοι λαοί σας προτιμούν?
1: Εμείς έχουμε σαν πρώτη εθνικότητα τη Γερμανία, μετά έχουμε τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Πολωνία. Αυτές είναι οι πρώτες πέντε εθνικότητες που έρχονται. Ακολουθεί το Ισραήλ. Εντάξει, έχουμε χάσει τη Ρωσία που είναι ένας βασικός πυλώνας που αν ξαναρχίσει θα απογειωθεί γενικά ο τουρισμός, αλλά εντάξει, περιμένουμε.
0: Αυτό θα αργήσει, κύριε Πρόεδρε.
1: Θα αργήσει, το ξέρω.
0: Νομίζω ότι μας κάλυψε ο κύριος Χαλκεδάκης, Μαρίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαλκεδάκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και καλή ημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αναμένεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Και εκτός από το, τη σειρά των μέτρων που θα τρέξουν μέχρι το τέλος του έτους και με βάση το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να γίνουμε λίγο χρηστικές. 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την καταβολή του διπλού εγκύου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το 24.
1: Είναι μια ανάσα, έχουν πει.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα, έχουν πει. Την 1η Νοεμβρίου έναρξη επιστροφής του ενιαίου φόρου κατανάλωση των αγροτών στην Αγγλία με το νέο σύστημα. Στις 30 Νοεμβρίου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 25. 30 Νοεμβρίου καταβολή επιδόματος 400 ευρώ, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος με το πότε θα πάρει τι σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμαία και ανασφάλιστος στους υπερήλικες. Στα τέλη Δεκεμβρίου καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς μυθισμό της προσωπικής διαφοράς. Αυτή η έρμη προσωπική διαφορά έχει κάψει κόσμο και κοσμάκι. Στο 0,5 η αύξηση των επιτοκίων στην Ευρώπη. Οπότε βάλτε μια δόση παραπάνω σε αυξήσεις επιτοκίων σε εθνικά επίπεδα.
1: Και επειδή ρωτήσαμε το πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ηρακλείου, να σας πούμε ότι έχουμε ακόμα 93 άτομα που φτάσανε στη Νότια Κρήτη σε δύο περιστατικά τα ξημερώματα, μάλλον στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί. Καλούς λιμένες είναι οι 44, 22 ναυτικά μίλια συγκεκριμένα ανατολικά των καλών λιμένων, και 44 άτομα από Σουδάν και Σομαλία, μεταξύ αυτών 5 γυναίκες, και επίσης άλλοι 49 μετανάστες στην Ιερά Πέτρα στο δεύτερο περιστατικό.
0: Έχουμε και μια δημοσκόπηση GPO για το Star. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας είναι, λέει, η ακρίβεια. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις για δημοσκόπηση. Είναι σαφές. Οι ερωτήθεντες επιλέγουν με ποσοστό 23,5% τη Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί η Ελλάδα με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 13,3%. Είναι ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί ή προκαλεί μια αίσθηση. Όλα είναι στην τσέπη των ανθρώπων και στη δυσκολία τους να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, πολίτες θα έπρεπε να αξιολογούν πολλά πράγματα σε όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Όχι μόνο την εργασιακή μας, τις εργασιακές μας αποδοχές, να μην είναι η ψήφος μας διαμορφωμένη μόνο στη βάση των εργασιακών αποδοχών, αλλά και σε όλη την εικόνα της χώρας, όπως αυτή αναπτύσσεται, δεν αναπτύσσεται ή μένει πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περίοδο που κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα στους πολίτες.

Είναι παράξενα τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι αν και η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει τους πολίτες με τις πολιτικές της, εν τούτης τα άλλα δύο κόμματα δεν έχουν πείσει ότι θα επιλύσουν πρόβλημα. Σημειώνεται ότι το 44% τονίζει πως δεν εμπιστεύεται κανένα από τα τρία κόμματα. Στα ζητήματα διαφθοράς, οι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, που προηγείται με ποσοστό 20,9%, Νέα Δημοκρατία 17,7% και Πασόκ με 11,2%. Η Ελλάδα έχει προβάδισμα και στο κοινωνικό κράτος, καθώς προηγείται με ποσοστό 22,7% έναντι 21,7% της Νέας Δημοκρατίας και 14,4% του Πασόκ. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση εμπιστοσύνης με ποσοστό 36,1%, ακολουθεί η Ελλάδα με 13,9%, το Πασόκ με 11,5%. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η μερίδα των πολιτών που δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα και για την εξωτερική πολιτική, φτάνοντας το 36%. Ακούει κανείς? Κατά τα άλλα, σωρομαδιούνται στον αέρα για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου τους ανθρώπους και γι' αυτό βλέπεις ειδήσεις και σηκώνεσαι και πας και ασθένεις στο σιγάλι, πας και ποτίζεις, κάνεις για καμιά δουλειά, διότι όλοι αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι κυκλικά στα μέσα ενημέρωσης διάλογοι για τα ίδια ανούσια θέματα απογοητεύουν περαιτέρω τον κόσμο. Πάμε με ένα τραγουδάκι? Δεν πάμε με τραγουδάκι? Όχι βέβαια, δεν τελειώσαμε. Έχω κι άλλες προτάσεις να κάνω στη Μαρίνα.

0: Δεν μου λες, Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Θες να δημιουργήσουμε ένα κόμμα?
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό? Άσε που δεν προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε μετά. Άμα συγκεντρώσεις έχει εκατοντάδες αυτά, έχει μια μικρή επιδότηση. Ψάχνω εδώ τρόπους να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Ή να δηλώσουμε τίποτα κατσίκες πουθενά. Όχι. Αυτή η γυναίκα. Βάιε, σε έχω μάρτυρα. Η Μαρίνα μου κόβει τα φτερά μου συνέχεια. Ό,τι πρόταση και να κάνω, με προσγειώνει ανώμαλα στην πραγματικότητα. Ετεροχρονισμένα είναι αυτά που ζητάω. Θα κάνω ένα κιδ. Όχι, θα με πιάσουν αμέσως, αν είμαι και βλάκας. Εμείς φαινόμαστε, παιδί μου, και χωρίς να κάνουμε.
1: Δεν ξέρεις να κάνεις τέτοιες δουλειές εσύ.
0: Γιατί εσύ ξέρεις.
1: Πρέπει να είσαι επιτίδιος.
0: Και να έχεις κονέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε ούτε κονέ ούτε είμαστε επιτίδιες, γεια σας και χαρά σας, να έχετε ένα όμορφο
1: Σαββατοκύριακο. Πού σου κου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στη Δυτική Κρήτη, δεν πάτε πουθενά. Συνεχίζουμε, ακάθεκτες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε

να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ο καιρός. Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου.

0: Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210 73500. Do you want it? We got it.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Στην Κρήτη βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Υπουργός θα επισκέφτει σχολεία του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων το 1 το γυμνάσιο και το 11 το ΓΕΛ, που λειτουργούν ως δημόσια ανάσια σχολεία, αλλά και το 43ο Δημοτικό και το 3ο Γυμνάσιο, που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο Γάβδου δεν θα ανοίξει φέτος τις πόρτες του, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Στο αρχείο τέθηκαν με σύμφωνη γνώμη της Αγγελέως Αυτών Κρήτης τρεις ποινικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος υπαστυνόμου Β' της Ελλάς στα Χανιά, ο οποίος είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος μεταξύ άλλων σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο δικηγόρος του αστυνομικού Μανώλης Παπαδομονολάκης, ο οποίος αναφέρει ότι οι εισαγγελείς πλημμυλιωδικών Χανίων μετά την αξιολόγηση των στοιχείων έκριναν ότι δεν προκύπτει ένδειξη τέλεσης των καταγγελόμενων πράξεων και δεν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εντολέα του. Σε δύο διαφορετικά περιστατικά, σε Χανιά και Ρέθυμνο, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Στην πρώτη περίπτωση, η Αμερικανή βατουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι ενώ πεζοπορούσε σε μονοπάτι που συνδέει το σφινάρι με τα πλατανάκια Κισάμου. Λίγες ώρες αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όταν η Γερμανίδα επισκέπτρια τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πεζοπορία της σε μονοπάτι κοντά στην παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μια ακόμα σύλληψη για κοκαίνη και κάναβη από την αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο Στρασίθη. Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του ΤΑΕ, 25χρονος, κατηγορούμενος για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, συνελήφθη ακόμα ένας 55χρονος για παραβάση νομοθεσίας περί όπλων. Στην έρευνα που έγινε στο ποινιοστάσιο του 25χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη, 16 γραμμάρια κοκαίνη, 1.005 ευρώ, μια ζυγαριά ακριβίας, κινητό τηλέφωνο και κυνηγητική καραμπίνα. Σωτήρια ήταν επέμβαση λιμενικού σε πολύ δύσκολο συμβάν στη θάλασσα του Κούμου Καπί στα Χανιά. Το περιστατικό έγινε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν μια λωδαπή γυναίκα βρέθηκε σε κίνδυνο. Ο υπάλληλος του λιμενικού με αυταπάρνηση επενέβη κάτω από αντίξωες συνθήκες και ανέσυρε τη γυναίκα στην παραλία, η οποία είχε τις αισθήσεις της, σώζοντάς της τη ζωή. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εξελίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, με την αστυνομία να καταδιώκει και να συλλαμβάνει οδηγό μηχανής. Η σύλληψη έγινε με επεισοδιακό τρόπο, αφού οι αστυνομικοί χρειάστηκε να του κλείσουν το δρόμο, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο οδόστρωμα. Όπως αποδείχθηκε, κατήχε ναρκωτικά, μετά από έρευνα εξηγνιάστηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Συνολικά κατασχέθηκαν 55 αυτοσχέδια συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 42,6 γραμμαρίων, 342,8 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη, 3.640 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας και 4 κινητά τηλέφωνα. Να εξεταστούν άμεσα η εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η καλύτερη διαχείριση των εργοταξιακών σημάνσεων και των στενώσεων, η ενίσχυση των συνεργείων όπου είναι εφικτό, η παρουσία της τροχιάς στα κρίσιμα σημεία, προτείνει μεταξύ άλλων η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου. Τουριστικά λεωφορεία γέμισαν τους δρόμους στην πόλη του Ηρακλείου στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Μια νέα σχολική μονάδα προστίθεται στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς σήμερα πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου δημοτικού σχολείου Ρουσοσπιτίου. Στο επίκεντρο συνάντηση του Δήμου Σφακίων με τον Υφυπουργό Χρήστο Κατσαφάτο βρέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης ύψους 480.906 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Ιανουάριο και Απρίλιο. Τη δημόσια στήριξή του στην απόφαση για την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από Κορώνου εκφράζει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών και Επιχειρήσεων Καλυβών μετά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μουσική
Στη δημόσια ΣΑΕΚΡΑ Αθήνα εγκρίθηκαν και θα λειτουργήσουν για το νέο εκπαιδευτικό έτος 12 ειδικότητες, καλύπτοντας ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων και σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας. Στη Διεθνή Συνάντηση Εργασίας του B40 Balkan Cities Network στο Ζάκρεπ συμμετείχε ο Δήμος Χανίων με την Αντίμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ισότητας και Εξαρχείου Ελένη Ζαρβουδάκη, την οποία συνόδευε η Ειδική Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Χανίων. Μια πρωτότυπη περιηγητική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο επίσκεψης ομάδας 40-50 μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου από το Ηράκλειο. Στη Γάρδο μεταβαίνουν το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους στην έκδοση νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με κεντρικό μήνυμα «Κινητικότητα για όλους» συμμετέχει ο Δήμος Χανίων από τις 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 6 υποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ανημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Πάμε βόλτα στα Χανιά, πολύ αγαπημένο τραγούδι, Γιάννης και Μίκης Θοδωράκης. Ερώτηση του Αλεκουμαρινάκη για το μέλλον της διαμόρφωσης του μουσείου Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη και του παράβλου κτίσματος από τον επικεφαλή της Λαϊκής Σπύρος, τον Αλεκουμαρινάκη. Mm-hmm. Πάμε βόλτα στα Χανιά, εκτός από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που δεν μπορείς να περπατήσεις στα Χανιά αν είσαι Χανιώτης.
1: Ακόμα δεν μπορείς να περπατήσεις στα Χανιά.
0: Ναι, πάμε κατά τον Νοέμβρη με βόλτα στα Χανιά. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από του 104,6 FM, από του 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και στον κόσμο, από το διαδίκτυο www.teco.gr, ειδήσει και ρεπορτάζ στο www.news.gr.
1: Περί χαρίς στα τέλειωτα κουμπάκια του. Ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Η κυρία Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η κυρία Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Είναι στο μικρόφωνο.
0: Που μου κόβει τα φτερά μου συνέχεια.
1: Και θα πάμε μέχρι τις 10.
0: Καλημέρα Αφροδίτη. Μας έστειλε καλημέρα η Αφροδίτη. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την και ας πέσει χάμ.
1: Καλημέρα όλη μέρα Αφροδίτη.
0: Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την εκλεκτή καλεσμένη μας, που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα των ιατρικών πράξεων που γίνεται χήμα στο κύμα. Είναι πώς θα είναι υπόσχεση με τις παρέμφερες μητέρες που έχει γίνει μια βιομηχανία παρασκευής μωρών κάτω από συνθήκες σκοτεινές. Έτσι εξελίσθηκε όλη αυτή η υπόθεση της αιώνιας νεότητας που κάποιοι ματέως φιλοδοξούν να κατακτήσουν. Mm-hmm. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Θέλουμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή της, γιατί οι μέρες και οι νύχτες είναι πάρα πολύ γεμάτες, την κυρία Ελένη Παπατάκη, Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του Παγνή. Καλημέρα κυρία Παπατάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αφορμή για αυτήν την συνομιλία είναι, διάβασα πολύ προσεκτικά την ανάπτυξή σας. Είχαμε δύο σημαντικές αναρτήσεις από τον χώρο της ιατρικής στο Ηράκλειο με αφορμή τον θάνατο ενός ανθρώπου, δυστυχώς 54 ετών, Γιώργος Μαζωνάκης. Αλλά εγώ δεν θέλω να σταθούμε, εντάξει, ο άνθρωπος έφυγε, οι αρχές διερευνούν τα πάντα και θα υποθέτω θα βγάλουν άκρη, αλλά επειδή στην Ελλάδα μας πιάνει μια ιστερία και σε ένα επώνυμο πρόσωπο και ασχολούμαστε 3, 5, 10 μέρες και μετά τα ξεχνάμε όλα και παθαίνουμε ολική αμνησία, εγώ βρίσκω ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την τραγική κατάληξη ενός νέου ανθρώπου να σταθούμε σε αυτό που γίνεται όλο ένα και πιο διαδεδομένο και στη χώρα μας, στις πάση φύσεως ειδικές επεμβάσεις που γίνονται ακόμα και από κέντρο ομορφιάς.
1: Ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα πράγματι είναι πολύ σοβαρό και το θέμα το έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα στο χώρο των επιστημόνων, προσπαθώντας να επισημάνουμε το πρόβλημα και προς το κοινό και προς τις αρχές, φυσικά τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει αυτός ο γενικός όρος, αναγεννητική ιατρική, που αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώ κύτταρα ή παράγωγα κυττάρων για να βελτιώσω τη λειτουργία ενός οργάνου, ενός ιστού, και εκεί βέβαια μπαίνουν φυσικά και αισθητικές θεραπείες, αλλά μπαίνουν και πολύ πιο σοβαρές θεραπείες που αφορούν την αναγέννηση, για παράδειγμα, του νοτιού ομίλου σε σοβαρά προβλήματα νευρολογικά, ορθοπαιδικών προβλημάτων. Και έτσι λοιπόν υπάρχει επί χρόνια τώρα, είναι πολύ ενεργό το πεδίο της έρευνας, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλαστοκύτταρα και τα παράγωγά τους για να αναγεννούμε ιστούς, διάφορους ιστούς. Αυτό το πεδίο έχει οδηγήσει ακόμα και σε βραβείο Νόμπελ πριν από μερικά χρόνια. Επομένως, ότι τα κύτταρα αυτά έχουν αναγεννητικές ιδιότητες δεν χωράει αμφιβολία. Το θέμα ωστόσο είναι ότι από το τι κάνουμε στο εργαστήριο, βλέποντας αυτά τα κύτταρα σε ένα πιάτο μέσα που τα καλλιεργούμε, μέχρι το πώς θα λειτουργήσουν μέσα στον οργανισμό, πώς λειτουργούν και πώς θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στον οργανισμό, είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος που έχει και συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή πρώτα παίρνουμε δεδομένα στο εργαστήριο, μετά πάει κανείς σε πειραματόζωα, μετά κάνει διάφορες κλινικές μελέτες για να φτάσει τελικά στην κλινική εφαρμογή. Και γι' αυτό το νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη και στην Αμερική, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο χαλαρό, εξού και ο περιβόητος ιατρικός τουρισμός σε διάφορες χώρες, και όσο πιο υποβαθμισμένη είναι η χώρα, τόσο πιο πολύ προάγεται το φαινόμενο του ιατρικού τουρισμού.
0: Που έχει, αν μου επιτρέπετε κυρία Παπαδάκη, πολύ σκοτεινές πτυχές. Αυτό μόνο να πω.
1: Ακριβώς. Στην Ευρώπη λοιπόν και στην Αμερική το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, και γι' αυτό ακόμα στη χώρα μας δεν έχουν αδειοδοτηθεί αυτού του τύπου οι θεραπείες, όπου για να πάρουν άδεια αυτές τις θεραπείες χρειάζεται άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και σε μερικές περιπτώσεις και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Μόνο πρόσφατα υπήρξε μια παράγραφος ενός νόμου στην οποία παράλληλα με την νομοθεσία της Ευρώπης, τι λέει, ότι αν ένα κέντρο έχει αδειοδοτηθεί τόσο σαν χώρος όσο και για μια συγκεκριμένη κλινική πράξη, μπορεί να χρησιμοποιήσει κατ' εξαίρεση, όταν έχουν εξαντληθεί άλλου τύπου θεραπείες, μπορεί να χρησιμοποιήσει θεραπείες με πλαστοκύτταρα για να θεραπεύσει έναν ασθενή. Επομένως, αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένες θεραπείες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Τώρα, οι αισθητικές είναι το ίδιο, δηλαδή το ότι θα κάνει κάποιος μπότοξ και λοιπά, αυτά είναι εγκεκριμένα, είναι τοξίνες οι οποίες έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, επομένως δεν μιλάμε για τέτοιου είδους θεραπείες. Οτιδήποτε ωστόσο άλλο βλέπετε και λέει πλαστοκύτταρα και λοιπά, το μόνο που μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να ζητάει από το κέντρο, από το γιατρό, ωραία, να κάνω την συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά δώστε μου την άδεια που έχετε για να προβώ σε αυτή τη θεραπεία, την άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, ότι αυτές οι θεραπείες είναι επικίνδυνες. Υπήρξαν ανάλογα φαινόμενα ακόμα και σε προηγμένες χώρες, όπου πολύ πιο προηγμένες χώρες με πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Παράδειγμα, η Γερμανία πριν από μερικά χρόνια, σε κλινική όπου ξέφυγε της κανονικής οδού, πέθαναν παιδάκια τα οποία πήγαιναν εκεί για να θεραπευτούν για συγγενή νευρολογικά προβλήματα. Διαπιστώθηκε το πρόβλημα και αυτή η κλινική έκλεισε. Άρα είναι φαινόμενα που έχουμε δει και σε άλλα. Και σε άλλα κράτη. Ωστόσο, εμείς έχουμε επισημάνει το πρόβλημα και στις αρχές, γιατί αν μπείτε σε διάφορες ιστοσελίδες και βάλετε λέξη κλειδί, βλαστοκύτταρα, αναγεννητική θεραπεία, καμιά φορά και ιατρικός τουρισμός κλπ, θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που διαφημίζουν τέτοιου τύπου θεραπείες. Και γι' αυτό πριν λίγο καιρό είχαμε κάνει στα προπήλαια σαν εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής μια ανοιχτή προς το κοινό εκδήλωση για να επισημάνουμε τα προβλήματα, και υπήρχαν φυσικά και πρόσωποι της πολιτείας και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας κλπ. Επομένως, κάνουμε προσπάθειες, αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, και αυτό που κάνουμε και σήμερα είναι ένας τρόπος να μαθαίνει ο κόσμος ότι αυτές οι θεραπείες όχι μόνο δεν είναι αθώες, αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικές.
2: Πόσο δύσκολο είναι η πολιτεία να παρέμβει?
1: Κοιτάξτε, η πολιτεία πρέπει να πάρει αυστηρά το ρόλο της, να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Δεν είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κυνηγάς ιστοσελίδες και λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει, όπως επίσης επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων κλπ. Δηλαδή η οδός, το πώς γίνεται αυτό, ο έλεγχος υπάρχει και η πολιτεία θα πρέπει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Αλλά διαχρονικά, δεν είναι μόνο τωρινό το πρόβλημα.
0: Δεν είναι τωρινό, είναι εξελισσόμενο.
1: Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα, ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, και αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιδεία που είναι πολύ κοντινά. Για παράδειγμα, υπήρχαν προβλήματα με τις τράπεζες βλαστοκυττάρων, τι διαφημίζουν, που εκεί είναι ένα άλλο θέμα, γιατί μπαίνουν και τα, μιλάω για το αίμα του ομφαλιού λόρου, τι διαφημίζεται, τη εκμετάλλευση του κόσμου. Δηλαδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι επιστήμονες κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά, γιατί δεν είναι δικός μας ρόλος να κυνηγάμε, για παράδειγμα, ιστοσελίδες. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας. Εμείς αναδεικνύουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε με τους δικούς μας τρόπους να επικοινωνήσουμε με το ευρύ κοινό.
0: Το νομικό πλαίσιο, ο νόμος έχει... Ναι, συνομικό.
1: Ακριβώς. Και η πολιτεία να βρει τον τρόπο, υπάρχει το νομικό πλαίσιο και πρέπει να το κάνει.
2: Δεν γίνεται όμως έλεγχος, συγγνώμη Κατερίνα, δεν γίνεται έλεγχος, και με τι αφορμή το λέω αυτό? Μια κλινική μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Όμως οι υπηρεσίες που δίνει, που παρέχει αυτή η κλινική, μπορεί να μην, να μην υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένη ειδικότητα του γιατρού. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γιατρός δεν είχε ειδικότητα όπως προέκυψε.
0: Μα δεν γίνονται αυτές οι διαδικασίες, νομίζω η κυρία Παδάκη θα διευκρινίσει, αν κατάλαβες, δεν γίνονται στα ιατρία και στα κλινικές. Γίνονται σε οργανωμένες, πολύ καλά οργανωμένες νοσοκομειακές δομές, με στόχο τη θεραπεία νόσων.
1: Την κατευθύνση θεραπεία νόσων, δεν μπορούν να θεραπευτούν με άλλους τρόπους. Κοιτάξτε, η νομοθεσία, ο νόμος, είναι πολύ σαφής. Δηλαδή, δεν αδειοδοτείται μόνο ο χώρος, και ο χώρος πρέπει να αδειοδοτηθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά και αυτή καθ' αυτή η διαδικασία, δηλαδή για κάθε χρήση, για παράδειγμα βλαστοκυττάρων, πλάσματος κλπ, αδειοδοτεί στη κάθε πράξη. Και είναι τόσο σοβαρό το θέμα που, προσέξτε, αν εγώ, για παράδειγμα, λέμε υποθετικά, αδειοδοτηθώ για να χρησιμοποιήσω, θα πω τώρα μια υπόθεση, έτσι, βλαστοκύτταρα για να θεραπεύσω ένα έλκος στο πόδι. και αδειοδοτηθώ. Αν αλλάξω κάτι στη διαδικασία μου, δηλαδή αλλάξω ένα υλικό στην πορεία, πρέπει να πάρω ξανά αδειοδότηση. Mm. Είναι δηλαδή τόσο σοβαρό το θέμα, γιατί είναι αυτό που σας είπα, αυτά όλα λειτουργούν αλλιώς στο εργαστήριο και αλλιώς στον ανθρώπινο οργανισμό που είναι τόσο πολύπλοκος. Επομένως, η νομοθεσία είναι σαφής και αυτό που πρέπει να γίνει είναι απλά και μόνο να εφαρμοστεί. Και από εκεί και πέρα, και είναι βέβαια ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί και ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος να πληροφορείται για να είναι και εκείνος ο αθώος πληθυσμός που ψάχνει και ψάχνει θεραπεία, γιατί καμιά φορά μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα, τα νευρολογικά, οι σκλήνες κατά πλάκας, σοβαρά νευρολογικά προβλήματα και ορθοπαιδικά, όπου οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι γιατί έχουν απογοητευτεί από άλλες θεραπείες και φυσικά πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνουν θύμα του οποιοδήποτε από εμάς που δεν έχει ηθικούς φραγμούς.
0: Το πλαίσιο στην Ελλάδα άλλαξε και τους ελέγχους τους διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος, ο κατατόπιο Ιατρικός Σύλλογος για την ομότητα λειτουργίας των κλινικών ιατρίων, ό,τι θες, γιατί ναι, και εδώ σε αυτήν την περίπτωση το συγκεκριμένο της εικόνας που δίνεται δύο μέρες τώρα είναι ενδεικτικό της αναρχίας που επικρατεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν επαρκεί ο Ιατρικός Σύλλογος και δεν μπορεί να βάζει detective να ανοιχνεύουν. Και επίσης έχουμε δει και άλλα πράγματα, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε όλα δικλείδες ασφαλείας. Λέμε για τον ιατρικό τουρισμό, σύμφωνοι. Και αντί για $12,000 που η συγκεκριμένη επέμβαση στοιχίζει στην Αμερική, εδώ αυτοί την πουλάγανε με €6,000. Όμως ο ιατρικός τουρισμός όπως διαμορφώνεται, δείτε τι έγινε με τις παρέμβετες μητέρες. Το βλέπουμε τώρα με το θάνατο ενός ανθρώπου και λέω, δεν πρέπει να αυστηροποιηθεί πραγματικά το πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν οι ιατρικοί σύλλογοι να κάνουν ελέγχους τέτοιους.
1: Προσωπικά δε, έτσι η λέξη και μόνο ιατρικός τουρισμός
0: είναι απεχθής, ξέρω εγώ.
1: Δημιουργεί ακριβώς, δηλαδή κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, όσο πιο χαλαρό είναι ένα νομικό πλαίσιο, τόσο πιο πολύ ευνοείται ο ιατρικός τουρισμός. Γιατί σημαίνει, είναι διαφορετικό να πούμε ότι, ξέρετε, έρχεται ένας τουρίστας ο οποίος έχει ένα πρόβλημα ιατρικό και εγώ έχω τη δομή να το βοηθήσω. Για παράδειγμα, αν έρθει ένας άνθρωπος με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζεται κάθαρση, να μπορώ και εδώ να τον εξυπηρετήσω. Είναι διαφορετικό αυτό ότι έχω κατάλληλες δομές στις δομές μου έτσι, για να εξυπηρετήσω και ένα τουρίστα που θα έρθει, και διαφορετικά οργανώνω τέτοιου τύπου κέντρα που όσο πιο χαλαρά είναι τα ήθη και οι θεσμοί, τόσο πιο πολύ ευνοούνται αυτού του τύπου, αυτή η διαδικασία, ο ιατρικός τουρισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ιατρικός τουρισμός ανθεί στην Ινδία, σε κάποιες χώρες που δεν έχουν νομικό πλαίσιο καλό. Επομένως, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι η Ελλάδα ακόμα, έτσι, δεν έχει ξεφύγει, αλλά χρειάζεται να είμαστε αυστηροί και η πολιτεία να πάρει το ρόλο που πρέπει να έχει.
2: Για να γίνουμε λιγάκι πιο πρακτικοί, κυρία Παπαδάκη, επειδή κάπου σε όλα αυτά μπαίνει και η ατομική μας ευθύνη, υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες όταν εμείς αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο που θα μπορέσουμε να συμβουλευτούμε, αν το κέντρο που θέλουμε να πάμε, οπουδήποτε θέλουμε να πάμε, έχει άδεια κάπως να προστατευτούμε?
1: Κοιτάξτε, για παράδειγμα, ακόμα και για αυτή την κλινική που και εγώ το είχα διαβάσει από τα μέσα, μπορεί ο καθένας να αναθέσει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κέντρου. Και από εκεί, αν δεν βρει κάποια για μια συγκεκριμένη θεραπεία που προτείνεται, γιατί οφείλει να έχει δημοσιοποιήσει και την έγκρισή της, τον αριθμό εγκρίσεως. Επομένως, ανατρέπουμε στην ιστοσελίδα και αν δεν βρούμε, ναι, θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς καταρχάς στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο, γιατί είναι η πιο σύντομη οδός.
2: Άμεσος.
1: Και βέβαια κατευθείαν στο Υπουργείο.
0: Τέλος πάντων, κυρία Παπαδάκη, και το νομικό πλαίσιο πάσχει και το θεσμικό πλαίσιο πάσχει και η αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαιρετικά επισφαλής, όχι μόνο σε αυτό το τομέα, σε πολλούς τομείς, και το έχουμε δει να συμβαίνει. Δηλαδή ο καθένας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορεί να προβάλλει ό,τι θέλει. Αυτοί είχαν ακόμα και βίντεο το ζευγάρι και ανθρώπους που έρχονταν από το εξωτερικό κτλ. Για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Δηλαδή, ψάχνοντας, μπορεί ένας άνθρωπος άσχετος όπως εμείς, όχι εσείς, εμείς οι ομιλούσες, να πιστέψουμε ότι πραγματικά κάτι γίνεται. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ας πούμε, ήταν ένα παιδί 15 χρονών, ασχολήθηκε με τραγούδι. Πήγε και της είπε της γιατρού ότι δεν είμαι καλά. Η ίδια κατέθεσε ότι τράβλιζε ο άνθρωπος και ήταν σχεδόν ημιανέστος. Και του ξεκίνησε τη διαδικασία. Συνήθως, όταν έχουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά, δεν τον στέλνουμε τρέχοντας με το ΚΑΒ στο νοσοκομείο.
1: Φυσικά, αλλά εντάξει, να μην το πιάσουμε το θέμα, νομίζω ότι το έχουν πιάσει.
0: Ναι, όχι, απλώς μια απλή παρατήρηση. Δηλαδή, η κοινή λογική λέει ότι ένας άνθρωπος που είναι χάλια τον πας στο νοσοκομείο.
1: Εννοείται. Μα είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες επεμβάσεις. Μα ούτε καν ένα οργανωμένο κέντρο δεν ήταν. Ήταν ένα διαμέρισμα μέσα σε μια πολυκατοικία από ό,τι φάνηκε. Αλλά ας μην το πιάσουμε το θέμα. Συμφωνώ, είναι θέμα ατομικής φροντίσεως της πολιτείας. Η πολιτεία έχει ποικίλους ρόλους, όχι μόνο να παρεμβαίνει νομικά, αλλά να κάνει και τις κατάλληλες καμπάνιες για να προστατεύσει το κοινό. Και μπορεί να το κάνει. Έτσι, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν τα μέσα. Δηλαδή η πολιτεία, αν θέλει να κάνει πολιτική καμπάνιες για να προστατεύσει τον κόσμο, μπορεί να το κάνει. Ωστόσο δεν γίνεται, οι λόγοι είναι, οποιοσδήποτε μπορεί να σκεφτεί ίδια. Είναι λοιπόν η πολιτεία και βέβαια και το θέμα της ατομικής ευθύνης τόσο των λειτουργών υγείας και των ίδιων όμως των ασθενών, ότι εκεί βέβαια εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του καθενός, όπως είπατε κλπ. Επομένως είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα, η πολιτεία έχει το κύριο ωστόσο, την κύρια ευθύνη, την έχει η πολιτεία, η οποία πρέπει να εφαρμόσει τους νόμους και να προστατεύει τον πληθυσμό.
0: Ναι, καλά, τώρα είμαστε σε μια φάση που δημορφώνεται μια συλλογική συνείδηση νέα, ανησυχητική, μέσα από τις γρήγορες εικόνες των TikTok, TikTok και όλα αυτά, που κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν το στόχο και να ασχολούνται πάρα πολύ εντατικά με όλο αυτό το κομμάτι του πώς είναι η εξωτερική μου εμφάνιση. Δηλαδή αυτό που πουλάει πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο και πουλάει και στην Ελλάδα και γίνεται, βρίσκει ολόνα και περισσότερο έδαφος, ακόμα και σε ανήλικα παιδιά. Μητέρες πηγαίνουν τις κόρες τους για πλαστικές επεμβάσεις στο μαστό στα 14 τους χρόνια. Αυτή η ιστερία, δηλαδή η συλλογική, το εξαπλώνεται στις κοινωνίες, είναι εξίσου επικίνδυνη. Πριν σας αποδεσμεύσουμε ωστόσο, θα ήθελα λίγο να διευκρινίσετε, γιατί ακούμε όλα αυτά περιβάλλονται από πάρα πολύ ελκυστικούς όρους. Ολιστική προσέγγιση του ασθενή, ολιστική ιατρική. Θέλετε να μας πείτε ένα λόγο γι' αυτό πριν σας αποδεσμεύσουμε?
1: Τώρα υπάρχει ένας καινούριος όρος που δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Είναι αυτά τα περιβόητα κέντρα ευεξίας. Δηλαδή ότι ένας ασθενής, φυσικά και έχουν, είναι όπως τα ασκληπία, ακόμα κάποτε, όπου τι σημαίνει ολιστική ιατρική ή τέλος πάντων αυτά τα κέντρα ευεξίας προσφέρουν όχι μόνο την θεραπευτική προσέγγιση, τη θεραπεία και το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι πάω εγώ γιατί έχω υπέρταση, για παράδειγμα, να με δει ο καρδιολόγος και να μου δώσει το αντιπερταστικό, αλλά φροντίσουν να με δει, ξέρω εγώ, ψυχολόγος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλες, που δεν είναι κακό να συμβεί και ψυχολόγος, αλλά ότι γίνεται και καλά μια πιο συνολική εκτίμηση που περιλαμβάνει και την ψυχική σφαίρα, με ό,τι εκεί βέβαια μπορεί κανείς να φανταστεί. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα περιβόητα πλέον κέντρα επέξι. Όταν στα νοσοκομεία παρεχιστούμε, και τώρα φυσικά δεν είχε σκοπό η συζήτηση να φτάσει εκεί. Για παράδειγμα, πολλοί είμαστε και ένα πρότυπο. Το Παγνή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα νοσοκομείου. Ίσως είναι και εξαίρεση, γιατί ακόμα έχει ανθρώπους που προσπαθούν και διοίκηση που είναι κοντά. Ωστόσο, για παράδειγμα, εμείς αιματολογική κλινική, όπου το 80% των ασθενών που νοσηλεύουμε είναι λευκαιμικοί ασθενείς και δεν έχουμε ψυχολόγο. Άρα, τι κλινική ευεξίας και τι ολιστική προσέγγιση να πει κανείς. Θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα το σύστημα υγείας που φροντίζει όλο τον κόσμο και μετά Ναι, ωραία, ας κάνουμε ό,τι καλύτερο για την υγεία σε διάφορα επίπεδα, ξεκινώντας όμως από το δημόσιο σύστημα, στο οποίο ο εκεί θα πρωτοπάει ή εκεί θα καταλήξει.
0: Και εκεί νιώθει πιο ασφαλής.
1: Έτσι το συζητώ.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα ακριβώς. Κυρία Παπαδάκη, θα θέλω να ξαναμιλήσουμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι έχετε κάνει μια έκκληση από το Παγνή για αίμα, γιατί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις λόγω της περιόδου της τουριστικής.
1: Ναι.
0: Είναι άσχετο, αλλά να το πούμε αφού γίνεται η συζήτηση.
1: Υπάρχει η έλλειψη και το έχουμε πει πολλές φορές. Τίποτα δεν είναι. Είναι 10 λεπτά από το χρόνο του καθενός. Να ξεφύγουμε από αυτό το αίμα μόνο αν. Είναι να χειρουργηθεί και λοιπά, να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας, και αυτό ισχύει ακόμα και για τις γυναίκες που συνήθως είναι και πιο ευαίσθητες και λοιπά, και οι γυναίκες δεν το σητώ και για τους άντρες να διαθέτουν ένα μέρος του χρόνου. Είναι η πιο προσέγγιση που δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Είναι ακίνδυνο, είναι απλό, είναι ανώδυνο.
1: Μπορεί, δεν είναι, γιατί από μία μονάδα αίμα παίρνει κανείς το αίμα, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα. Και είναι τόσο πολύτιμο για τους, τόσο για άτομα που έχουν κάνει ατύχημα, αλλά και για τους αιματολογικούς και τους παιδοαιματολογικούς ασθενείς, και βέβαια για όλα τα περιστατικά που αίμα για οποιοδήποτε λόγο.
0: Κύριε Παπαδάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ναι, στο Πανίδιο ευχόμαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Για την επιχρόνια έτσι σοβαρή προσέγγιση στα θέματα, και χάρηκα πάρα πολύ και εγώ.
0: Εγώ χάρηκα που τα πάμε στον αέρα, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.
1: I want you to want me.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα, πάμε να κλείσουμε όμορφα και διαφορετικά με μια εκδήλωση αύριο που αποτελεί πρόταση της ΕΡΤ Χανίων, γιατί υπάρχουν άνθρωποι της προσφοράς. Είναι εκείνα τα κόκκινα ανθρωπάκια που είναι παντού, μα παντού όμως, για εμάς. Στη τηλεφωνική μας γραμμή καλωσορίζουμε την εθελόντρια Σαμαρίτιδα, εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού, την κυρία Αναστασία Αντωνάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι όμορφα πράγματα κάνετε αύριο?
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών που γιορτάζεται το δεύτερο Σάββατο κάθε Σεπτεμβρίου, θέλουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών από τους πολίτες. Με αφορμή αυτό, κάνουμε μια εκδήλωση επίδειξη, ενημέρωση στην αρχή της οδού Χάλιδων, έξω από την Τράπεζα Πίστεως, για κάθε παραδοσκόμενο, για όποιον πολίτη θέλει να έρθει να ενημερωθεί από εμάς για βασικά πράγματα πρώτων βοηθειών. Το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει απλές δεξιότητες που μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να προλάβει μια επιδείνωση κατάστασης, να διατηρήσει μια ζωή και να τέλος και να σώσει μια ζωή.
1: Θα κάνετε κάρπα, να ζωγονήσει κτλ.?
2: Ένα βασικό κομμάτι πάντα είναι η καλλιεργητική αναζωογόνηση και η χρήση αυτόματος εξωτερικού απεινιδωτή. Αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει παρουσίαση για τη χάνη, αυτό που λέμε την πληγμονή, την απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα και πώς ακριβώς θα αντιδράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι. Και πάντως έχουμε δει στην πραγματικότητα πολλές φορές πόσο σημαντικό, πόσο κρίσιμο είναι, πόσες ζωές έχουν σωθεί επειδή υπήρξε κάποιος σε ένα σημείο που γνώριζε να δώσει πρώτες βοήθειες, είτε για πνιγμό, είτε για ένα επεισόδιο καρδιακό. Έχουν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που έτυχε να είναι εκεί και να, όπως επίσης έχουν χαθεί άνθρωποι που δεν υπήρχε κοντά τους κάποιος που να ξέρει να τους βοηθήσει.
2: Ισχύει, ειδικά ζούμε ούτως ή άλλως στην εποχή των social, βλέπουμε συνέχεια, μην πιάσω μόνο το φέτος το καλοκαίρι, με χιλιάδες, πόσο πληθυσμό, πόσο κόσμο πέρασε από τα Χανιά, μόνο για τα Χανιά, και πόσα περιστατικά συνέβηκαν, είτε πρόκειται για μέντρο στις πόλεις, είτε σε παραλίες, είτε στο γεωγραφικό ανάγκηφο που είναι και ιδιαίτερο.
0: Και που είχαν... Είτε στις φωτιές παντού.
2: Είτε στις φωτιές ακριβώς. Ή τέλος πάντων και σε άλλα περιστατικά, στο παλιό λιμάνι, στους Αγίους Αποστόλους, στην Νότια Κρήτη. Υπήρξαν πολλά περιστατικά τα οποία ετενέβησαν άνθρωποι, πολίτες που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εκεί.
0: Εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένας άνθρωπος με 3-5 λεπτά χωρίς αναπνοή θα χάσει τη ζωή του.
0: Ναι. Και σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τις περιπολίες που κάνετε χρόνια βέβαια τώρα με εκπαιδευμένο πλήρωμα, έτσι.
2: Εννοείται. Περιπολίες εννοείται το κομμάτι της πυρόσβεσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά υπάρχουν και άλλα κομμάτια από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Είναι υποδηλευτικές υπηρεσίες που βγαίνουν συχνά πυκνά στο παλιό λιμάνι και ειδικά τον Αύγουστο που ο κόσμος ήταν να γνωρίζεται πώς.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούσε να περάσει κάποιος.
0: Μα παντού, όπως είπα και πριν, κυρία Αντωνάκη, παντού, ακόμα και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που όλοι εμείς πηγαίνουμε και διασκεδάζουμε, εσείς στέκεστε εκεί σε μια γωνιά έτοιμοι να δώσετε τη βοήθειά σας σε όποιον χρειαστεί.
2: Οι υπηρεσίες που καλούμαστε, τέλος πάντων, να συνδράμουμε, είτε πρόκειται για δημόσιους φορείς, είτε για ιδιωτικούς, είναι φέτος υπερβολικά πολλές. Είναι τόσο πανηγύρια, η Ανατολική Κάφρος, το Σαν Σαλβαντόρε, οι εκδηλώσεις στο Φλούριο Κούλε, εκδηλώσεις στο Παλιό Λιμάνι και προχθές ήταν και στις γύρω περιοχές. Η σημαντικότητα λοιπόν του ανθρώπου που θα γνωρίζει βασικές δεξιότητες, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ιδιαίτερα εκπαιδευμένος, αρκεί να έχει μάθει 3-4 πραγματάκια που θα βρεθεί εκείνη τη στιγμή εκεί.
1: Να τα έχει μάθει σωστά, βέβαια. Έτσι.
2: Ορίστε.
1: Να τα έχει μάθει σωστά.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό θα απευθύνεται πάντα σε πιστοποιημένους φορείς για να μάθει πρώτες βοήθειες.
0: Κόσμος υπάρχει, κυρία Αντωνάκη, έρχεται κόσμος σε εσάς?
2: Η περασμένη χρονιά, όπως γνωρίζετε, ήταν η εφαρμογή και του νόμου 5239 του 2025 που αφορά τις επιχειρήσεις. Υπήρχε μια έκρηξη, υπάρχει, συνεχίζει ενδιαφέροντος εκμάθησης πρώτων βοηθειών, τουλάχιστον στο περιφερειακό του Μηχανείου, αλλά και πανελλαδικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κόστος για την πιστοποίηση.
0: Ναι.
2: Και όσους θέλουν να πιστοποιηθούν, το ελάχιστο είναι τα 20 ευρώ που μπορεί να ακολουθήσει ένα απλό σεμινάριο BLS, το Basic Life Support, το οποίο πραγματικά μαθαίνει αυτά τα 3-5 πράγματα που σώζουν, κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και σε μια δύσκολη κατάληξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: αν θέλει να παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα, φυσικά και υπάρχουν. Μπορεί να ενημερωθεί από τη σελίδα του Ερυθρού Σταυρού.
0: Mm-hmm.
2: Όπως επίσης μπορεί και να γίνει εθελοντής, γιατί πάντα χρειάζεται νέο αίμα.
1: Και όσοι έχουμε περάσει σεμινάρια, μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου υπάρχουν βίντεο και να θυμόμαστε, να φρεσκάρουμε όλες αυτές τις πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δίνουμε. Έχετε πολύ ωραία βίντεο κιόλας.
2: Ισχύει.
1: Κυρία Τονάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Ναι.
2: Όχι. Ισχύει αυτό που είπατε, να είναι πολύ σημαντικό και πολλά από αυτά δεν χρειάζεται καν να έχει περάσει κάποια εκπαίδευση. Μπαίνοντας μόνο στη σελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μπορεί να βρει πολλές πληροφορίες και βιντεάκια στο YouTube που πιστοποιημένοι εκπαιδευτές παρουσιάζουν τα άτομα.
1: Κυρία Τονάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε αυτή την πρωτοβουλία και σε ό,τι κάνετε, γιατί κάνετε και στους χώρους που είναι οι μετανάστες. Είστε παντού, δηλώνετε παντού παρόντες. Και αυτό είναι καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Όσο μπορούμε. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

0: κίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το επανειδήν.
1: Και επανακούει.

και τώρα βήθη στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο

0: αναζητάτε το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών υπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι.

0: επειδή επιβάλλεται.
1: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
0: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
1: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
0: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
1: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
0: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
1: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
0: Περικλής Κουκλάκης.
1: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
0: Αυτός είσαι.
1: Από επαγγελματίες.
0: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδου σε 102,4 και στα Χανιά σε 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μάζε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, φίλες και φίλοι, με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης οριστικά από σήμερα το πρωί αποτελεί ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο με την κριτική ομάδα. Θα δούμε λεπτομέρειες από αυτή τη νέα συνεργασία. Η 8η φετινή μεταγραφή του ΟΦΗ, συμπεριλαμβανομένου και του νεαρού Παπαδάκη. Θα δούμε τι έκανε η κριτική ομάδα προχθές στον αγώνα κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολη, δεύτερη αγωνιστική της Link Face του κυπέλου. Έχουμε το τρίτο ημίχρονο από την συνάντηση αυτή, αλλά και πώς προετοιμάζεται ενώ του αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένας Ολυμπιακός που θα έχει νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μπαίνει όμως στις ράγες, φίλες και φίλοι, και η επίσημη αγωνιστική για την τρίτη επίσημη αγωνιστική περίοδο για την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλου Εραστεχνών με την συμμετοχή των κριτικών ομάδων. Στην Super League έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, ενώ έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα της Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και στο αντίστοιχο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων.

Να πούμε τέλος ότι πραγματοποιήθηκε χθες ξανά εκκλήρωση της Water Polo League 2 των ανδρών, με συμμετοχή βεβαίως από την Κρήτη, του Όφη και του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τις συναντήσεις για τις κριτικές ομάδες Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και Όφη Ροή. Πριν πάμε στα δικά μας φίλες και φίλοι, να μείνουμε λίγο στο Champions League που χθες έγινε η τρίτη και τελευταία αγωνιστική και μάλιστα σε ένα παιχνίδι με κριτικό ηρακλειώτικο ενδιαφέρον στον αγώνα της Σλάβια Πράγας με την Λανς. Τελικό αποτέλεσμα 2-3. Ένα παιχνίδι πραγματικά ροντέο, φίλες και φίλοι. Η Σλάβια Πράγας έπαιζε από το 49 με 10 παίκτες, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 στο 28 λεπτό, αλλά τελικά έχασε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια της, καθώς η Λανς της καθυστερήσης του παιχνιδιού πήρε τη νίκη με 3-2. Γιατί κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι? Διότι διαιτητής ήταν ο Έλληνας Φωτιάς, ο Βασίλης Φωτιάς, και ένας από τους δύο βοηθούς του ήταν ο διεθνής κριτικός ηρακλειώτης διαιτητής Μιχάλης Παπαδάκης. Παιχνίδι λοιπόν ροντέο, Σλάβια Πράγας Λανς 2-3 με ανατροπή στις καθυστερήσεις. Η Λανς πήρε την πρώτη της νίκη στην πρώτη αγωνιστική της Link Face. Και μια και ξεκινήσαμε από εκεί, να πούμε ότι στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια του Champions League είχαμε Αϊτχόβεν Σακτάρ Ντόνετσκ 1-1, Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1, Κόμο Λιψία 4-1, Manchester United Σαμπά Μπακού 4-0 και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ 5-0. Στα μάτς της Τετάρτης του Champions League είχαμε Μπαρτσελόνα Φέγινορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρί Σεζερμέν Σλάβια Μπρατισλάβας 6-1, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 3-1 και την Τρίτη είχαμε ΑΕΚ Λανς ΛΑΣΚ Λίντς 1-0 με ένα τρομερό γκολ του Ρασβάν Μαρίν με φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις 2-3, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1. Και μια και μιλάμε για το παιχνίδι της Μπόρσια Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ, να πούμε ότι πήρε εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο ο Καρέτσας, ο οποίος είχε καταρρεύσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ λόγω έντονης αδιαθεσίας. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Καρέτσας έδειξαν ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης. Πάντως παρακολουθείται στενά από το ιατρικό team της γερμανικής ομάδας.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στα δικά μας. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και με τη Βούλα λοιπόν είναι ποδοσφαιριστής του Όφη. Έκανε την, θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Υπέγραψε συμβόλαιο μονοητούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Είναι η 8η μεταγραφή της κριτικής ομάδος μετά από τον Ανδρέα Μπουχαλάγη, τον Χρήστο Σχέλη, τον Δημήτρη Νικολάου, τον Αϊτόρ Κοντολαπιέδρα, τον Λορέτζο Ντίκμαν, τον Κενάν Κόντρο, ενώ πήρε Όφη και τον 17χρονο νεαρό Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είναι 29 ετών, γεννημένος 31/5/1997 στη Μυτιλίνη. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία στέφθηκε κυπελλούχος το 2022. Με τους πράσινους μέτρησε συνολικά 167 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 4 είναι στο UEFA Europa League και 17 γκολ. Μετά τη θητεία του στο Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στην Τουρκία, αρχικά στην Ανκάρα Κατσού, 71 συμμετοχές. 7 γκολ είχε ο Χατζηγιοβάνης στην ομάδα αυτή. Στη συνέχεια πήγε στην Eyüpspor, άλλη τουρκική ομάδα που είχε μόλις 6 συμμετοχές, από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Αστέρα Άκτορ, 12 συμμετοχές, 2 γκολ. Μάλιστα το ένα γκολ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης το πέτυχε απέναντι στον Όφη σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είχε κερδίσει την κριτική ομάδα 2-1 τον Απρίλιο του 2025, ισοφαρίζοντας μάλιστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι το σκορ, και αμέσως έτρεξε στον Σάβα Παντελίδη, όπου του βγήκε όλη η ένταση κλαίγοντας και ξεσπώντας σε λιγμούς. Να πούμε ακόμα για τον Χατζηγιοβάνη, φίλες και φίλοι, ότι με την Ομόνια Λευκωσίας κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου την περσινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα της κυπριακής ομάδος πρόλαβε να αγωνιστεί σε 6 επίσημες αναμετρήσεις προκριματικών Champions League και Europa League, στο πρωτάθλημα και στο Super Cup. Να πούμε ότι έχει χρηστεί διεθνής με την Εθνική Ανδρών, έχει 15 συμμετοχές. Τελευταία φορά έπαιξε το 2024 σε μια νίκη της Εθνικής μας εκτός έδρας επί της Ιρλανδίας με 2-0, ενώ με την K21 της Εθνικής μας ομάδας έχει 12 συμμετοχές. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στον Όφη ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θα συνεργαστεί ξανά και με τον Αϊτόρ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στο Παναθηναϊκό τη διετία από το 2020 έως το 2022. Μαζί με τον Χρήστο Κόντι πανηγύρισαν μάλιστα και την κατάκτηση του κυπέλου το 2022 στον τελικό του ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ, με τον γκολ πέναλτι του Ισπανού. Με τη διαφορά ότι τότε ο Αϊτόρ ήταν πρωταγωνιστής, ενώ ο Χατζηγιοβάνης δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Και μετά από το παιχνίδι αυτό έφυγε από τον Παναθηναϊκό.

Τον Τάσο Κατζηγιοβάνι, φίλες και φίλοι, αποχαιρέτησε και η Ομόνια, όπου του έδωσε την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του πέρυσι. Μάλιστα η ανακοίνωση της Ομόνιας είναι ιδιαίτερα συγκινητική και αναφέρει: «Μετά από ένα χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας, αποχαιρετούμε τον Τάσο Κατζηγιοβάνι από την Ομόνια. Ο Τασάρας, όπως ο κόσμος μας τον αποκαλεί, αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Ομόνιας, έχοντας ως μεγαλύτερο το επίτευγμα την σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου. Φόρεσε σε 45 αγώνες στο τριφύλι στο στήθος, πέτυχε 5 γκολ και μέρα σε 5 ασίστ, ενώ πέρα από το πρωτάθλημα πανηγύρισε και 2 προκρίσεις σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, μια στο UEFA Europa League και μια στο UEFA Conference League. Η ποιότητά του ως ποδοσφαιριστής», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ομόνια Λευκωσίας, «οι ενέργειες στο γήπεδο, το πάθος του σε κάθε αγώνα, η θέληση για να προσφέρει, η θετική ενέργεια που πάντοτε προκαλούσε και ο εξαίρετος χαρακτήρας του ήταν τα βασικά συστατικά που έδεσαν τον Τάσο Χατζηγιοβάνι με την οικογένεια της Ομόνιας και αυτό το δέσιμο θα κρατήσει για πάντα. Τασάρα, σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ομόνια Λευκωσίας. Πάντως στα κυπριακά μέσα για την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι στον Όφη αναφέρονται πως ξεκάθαρα ο 29χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα έβρισκε το χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε στα πλάνα της Ομόνιας για τη φετινή σεζόν, και αυτό ήθελε να αποχωρήσει. Η μετακίνησή του στον Όφη θεωρήθηκε η καλύτερη λύση ώστε ο παίκτης να αγωνίζεται ενεργά. Τα κυπριακά ΜΜΕ πάντως τονίζουν ότι ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης γνώριζε πολύ καλά τον Χατζηγιοβάνι και τον ήθελε σαν βασικό κομμάτι στα πλάνα του, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πιστεί ο παίκτης να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μια άλλη αναφορά που κάνουν τα κυπριακά ΜΜΕ λένε χαρακτηριστικά ότι κύριος ήρθε και κύριος φεύγει. Στις τάξεις των οπαδών της Ομόνιας και στα αθλητικά πηγαδάκια, ο Χατζηγιοβάνης αφήνει θετικές εντυπώσεις για τον επαγγελματισμό του. Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η συμπεριφορά του ήταν άψογη και αποχωρεί με τις καλύτερες ευχές για να συνεχίσει την καριέρα του, όπως αναφέρουν οι οπαδοί της Ομόνιας αλλά και τα κυπριακά ΜΜΕ. Η Ομόνια, μετά την αποδέσμευση του συμβολίου του Χατζηγιοβάνι, ελευθέρωσαν χώρο και πόρου στο ρόστερ τους, κινούνται πλέον για τις δικές τους τελικές μεταγραφικές προσθήκες στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Η Ομόνια συνένεσε στην αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή, καθώς ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα, επιτρέποντάς του έτσι να μετακινηθεί στο Όφη, και μάλιστα ή πήρε κάποιο μικρό χρηματικό αντάλλαγμα η Ομόνια ή τον άφησε ελεύθερο να υπογράψει στην κριτική ομάδα.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τον Τάσο Χατζηγιοβάνιο, ο οποίος αποτελεί την 8η φετινή μεταγραφή του Όφη. Προηγήθηκαν οι μεταγραφές του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σχέλη, του Δημήτρη Νικολάου, του Αϊτόρ, του Λορέτζο Ντίγμαν, του Κενάν Κάντρα Κόντρο και του νεαρού του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, και ενδεχομένως μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου ίσως γίνει μια ακόμα προσθήκη, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και αν και εφόσον ο Χρήστος Κόντης δει ότι ίσως η ομάδα χρειαστεί κάποια επιπλέον λύση στο ρόστερ της. Πάντως με τη μεταγραφή του Χατζηγιοβάνι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά, παιδιά, φίλες και φίλοι, Όφη έχει τουλάχιστον 20-21 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, και ο Χρήστος Κόντης τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, καθώς θα έχει την ευκαιρία σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του Γενάρη, με τον Όφη να παίζει σε τρεις ευρωπαϊκές, σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδος και στην link phase του Europa League, θα έχει την ευκαιρία λοιπόν ο Χρήστος Κόντης να κάνει την απαραίτητη διαχείριση χωρίς να λιώνεται ο αγωνιστικός χαρακτήρας της ομάδας.

0: Κάνουμε όμως μια παρένθεση στα μεταγραφικά του Όφη, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τι έκανε Όφη την Τετάρτη στο κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης. Όφη μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα της Link Face του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-0. Την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο όπου η πολυπρόσωπη άμυνα του Έστω Χρυσούπολης δυσκόλεψε αρκετά τον Όφη στην επανάληψη. Μέσα σε 11 λεπτά η κριτική ομάδα καθάρισε την μπουγάδα, όπως λέμε, με 3 πολύ ωραία γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Το πρώτο στο 51ο λεπτό ο Τιάγκο Νους με ένα πάρα πολύ ωραίο μετά από μια μαγική πάσα του Αποστολάκη θα κάνει το 1-0 και εδώ ο Τιάγκο Νους, πρέπει να πούμε φίλες και φίλοι, είναι πρώτο σκόρερ του Όφη με 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα είναι ο παίκτης ο μοναδικός παίκτης του Όφη που έχει σκοράρει και στις 3 διοργανώσεις, δηλαδή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο αλλά και στο Europa League. Στο 55 λοιπόν με το πολύ ωραίο γκολ σε εκτέλεση και δημιουργία του Τιάγκο Νους θα γίνει το 1-0. Στο 61 θα έχουμε το 2-0 επίσης με ένα πολύ όμορφο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Ο Κρις Μανιέτς οδήγησε την μπάλα από τα αριστερά περίπου 30-40 μέτρα, την έδωσε στον Νους ο οποίος από σκόρερ έγινε τροφοδότης, δημιουργός, την έδωσε στον Μπόρχα Γκονζάλης ο οποίος μπήκε από τη θέση του δεξιού εξτρέμ, έκανε το 2-0 με ένα πολύ όμορφο σουτ. Και στο 65 ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης επίσης με ένα εντυπωσιακό ψιλοκρεμαστό σουτ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Λευτέρη Αστράτο, τερματοφύλακα του Νέστο Χρυσούπολης και διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ο Νους, επαναλαμβάνομαι, σκόραρε και στα 3 παιχνίδια μάλλον και στις 3 διοργανώσεις περιμένεως Όφη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο Europa League στην Ευρώπη. Μένουμε στο παιχνίδι του Όφη με τον Έστωρα Χρυσούπολης πριν πιάσουμε το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ας ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη ο Χρήστος Κόντης.
1: Παίζει και πάντα και ο αντίπαλος. Παίζει καλά, νομίζω έκλεινε καλά τους χώρους. Παίζουμε με τον ίδιο σχηματισμό, άρα υπήρχε και ταύτιση στις θέσεις, δηλαδή υπήρχε ένα ματσάρισμα στις θέσεις. Ψάχνουμε να βρούμε χώρους. Έπρεπε να παίξουμε λίγο πιο πολύ στην πλάτη της άμυνας παρά στα πόδια στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε λίγο πιο γρήγορα την μπάλα. Είπαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο. Νομίζω ότι και το γρήγορο γκολ βοήθησε του δεύτερου ημίχρονου, αλλά μπήκαν και 3 νομίζω πολύ ωραία γκολ, ποδοσφαιρικά γκολ, γκολ που τα θέλουμε και βγαίνουν και μέσα από τα δικά μας τα επιθετικά patterns και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι. Πάμε και στον Τίμο Καβακά, τον τεχνικό του Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος είναι στην ομάδα της Καβάλας από το Ιούλιο του 2026. Ο Τίμος Καβακάς που έχει γράψει και αυτό στην δική του ιστορία στο κριτικό ποδόσφαιρο, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν προπονητής του Πλατανιά Χανίων, τον οποίο οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Super League. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τίμος Καβακάς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
2: Για τη δική μας την ομάδα, το κύπελο θα έλεγα ότι είναι μια εμπειρία η οποία προσπαθούμε να αποκτήσουμε, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Είχαμε την τύχη και την ατυχία μαζί να έχουμε κληρωθεί με 4 ομάδες Super League. Οι διαφορές ανάμεσα στις 2 κατηγορίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ΑΕΚ, τον Όφη, τον Ατρόμητο, την Καλαμάτα. Εμείς αυτό που κάνουμε στη διαδικασία αυτή του κυπέλου είναι να χρησιμοποιούμε και παιδιά, αρκετά παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό για να αποκτήσουν ρυθμό, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το βασικό σκοπό που έχουμε του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε τους χώρους, να μην υπάρχουν αποστάσεις για να δυσκολέψουμε τον ποιοτικό Όφη να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το καταφέραμε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Στο δεύτερο ημίχρονο και με την αναγκαστική αλλαγή του σχηματισμού μας, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και ήταν ένα 15 λεπτό το οποίο όταν αυτές τις ομάδες τις αφήνεις και δεν είσαι συγκεντρωμένος και την ποιότητα έχουν και την ικανότητα έχουν, βάλανε 3 πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεχτήκαμε πάρα πολύ εύκολα αυτά τα γκολ και δίκαια χάσαμε 3-0. Υπάρχουν και θετικά για εμάς μέσα από αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Όφη, καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στη δική μου την ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά ασφαλώς είναι το πρωτάθλημα και ο αγώνας της Κυριακής που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Τίμος Καβακάς. Μένουμε στον Χρήστο Κόντι και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Όφη στην συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
1: Ξέραμε ότι σαν ομάδα εμείς είμαστε καλύτεροι από το Νέστο, αλλά τα παιδιά του Νέστο ήρθαν εδώ, παλέψανε, προσπαθήσανε. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσανε χώρους, μας δυσκολέψαν αρκετά. Και εμείς λίγο θα έλεγα ότι δεν ψάξαμε λίγο τις μπάλες στο χώρο που μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή όποτε παίξαμε κάθετα και μπροστά και στο χώρο ήμασταν πιο απολυτικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα. Βγάλαμε πιο γρήγορες συνεργασίες, βγάλαμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση. Και νομίζω ότι επειδή μπήκε και γρήγορα το γκολ, νομίζω από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήρθε στα μέτρα μας και μπορούσαμε και να το διαχειριστούμε. Και ήταν καλό που βάλαμε και 3 γκολ.
0: Έχει δίκιο ο Χρήστος Κόντης, διότι τα γκολ, φίλες και φίλοι, θα μετρήσουν στην τελική κατάταξη των ομάδων στην link phase του κυπέλου Ελλάδος. Η διαφορά τα γκολ, αλλά θα μετρήσει και η επίθεση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό που ο Φι σκόραρε. Είναι στο 3-0 μετά το 0-0 της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε για το παιχνίδι αυτό και ο νεαρός τερματοφύλακας του Όφη, ο Κλίν Μανλίλο, ο οποίος ξεκίνησε στην βασική ενδεκάδα στο μάτς με τον Νέστο Χρυσό.
3: Πολύ σημαντική νύχη. Κοιτάμε κάθε αγώνα σοβαρά. Θέλουμε να κερδίζουμε. Προσπαθούμε γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε το καλύτερο μας αυτό. Οποιοδήποτε παίζουμε, είτε στην Ευρώπη, είτε στο κύπελλο, είτε στο πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι μόνο η νίκη. Όταν κερδίζεις το κύπελλο, σαφώς και την επόμενη χρονιά, οι στόχοι είναι εξίσου οι ίδιοι. Οπότε θέλουμε να κάνουμε μια αντάξια πορεία.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τον Κλίν Μανλίλο. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Όφη χρησιμοποίησε 8 νέα πρόσωπα. Είπαμε ότι το βάθος του ρόστερ επιτρέπει στον Χρήστο Κόντι να κάνει και το ανάλογο rotation. Δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποίησε 8 νέα πρόσωπα, αλλά χρησιμοποίησε και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως παραδείγματος χάρη ο Σιτμαλίδης. Σιγά σιγά και τα νέα παιδιά και αυτά που είναι ταλαντούχα αρχίζουν να παίρνουν το χρόνο συμμετοχής που τους αναλογεί τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ανάλογα βεβαίως με τις ανάγκες και τις συνθήκες ενός παιχνιδιού. Και ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για αυτό το θέμα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να δίνω χρόνο στα νέα παιδιά και στα παιδιά της Ακαδημίας αλλά και στα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα και σε κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο όπως ο Τιάγκο Ρωμάνο που πήρε και αυτό το λίγο χρόνο σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την πολυτέλεια εμείς προπονητές να κάνουμε πολλές φορές και μεγαλύτερα rotation. Αλλά αυτοί οι παίκτες σιγά σιγά από αυτά τα παιχνίδια μαζεύουν εμπειρίες, γίνονται καλύτεροι. Μεγαλώνουν μέσα από την ομάδα και νομίζω ότι εγώ είμαι χαρούμενος από όλους, από την απόδοσή τους, από την διάθεσή τους και γενικά από όλη την παρουσία τους.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Χρήστο Κόντι για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Σε ένα παιχνίδι που Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, του 34χρονου φόρου στο 60 λεπτό. Αλλά στο 68 ο Λορέν Μωρόν θα κάνει το 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα ο Φεντερίκο Μακέντα είχε και δοκάρι στο 25ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης λοιπόν Άρης 1-1. Να υπενθυμίσουμε ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός κέρδισε το Βόλο με 3-2. Αρμάντο Γκοντζάλες 2 τέρματα. Ο Μεξικάνος Φορ, νέος παίκτης για τον Ολυμπιακό στο 42 και στο 50 και ο Γκουστάβο Πουέρτα στο 68 το άλλο γκολ για τον Ολυμπιακό. Για τον Βόλο μείωσαν ο Μίκαελ Γκονζάλες, ένας πάρα πολύ καλός Αργεντινός μέσος και στο 89 ο Χαραλαμπόγλου. Και όπως ξέρετε ο Φινέστος Χρυσούπολης 3-0. Αυτά τα τρία μάτς ήταν για την δεύτερη αγωνιστική του Sling Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην βαθμολογία τώρα, ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και ένα παιχνίδι παραπάνω. Ακολουθεί ο Όφη με 4 και ένα παιχνίδι παραπάνω. ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός έχουν από 3 βαθμούς. Καλαμάτα και Βισκιά, Μαρκό, Άρης, Αστέρας, ΠΑΟΚ και Βόλος από 1 βαθμό. Και στις 4 τελευταίες θέσεις βαθμολογίας είναι Πανσεραϊκός, Νίκη, Βόλου, ΑΕΛ και Νέστος Χρυσούπολης. Να πούμε ότι οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας περνούν άμεσα στα προημιτελικά. Για τις ομάδες από το 5 έως το 12 υπάρχουν αγώνες play-off. Η επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, περιλαμβάνει συναντήσεις Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ και Βισκιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Αστέρας.

0: Αφήνουμε τώρα το κύπελλο Ελλάδας, πάμε στο πρωτάθλημα. Αύριο λοιπόν στις 7 στο Γεώργιος Καρασκάκης Όφη θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση για την κριτική ομάδα. Όφη, ο οποίος εκτός έδρας έχει κερδίσει μια φορά μόνο τον Ολυμπιακό, ενώ από το 2018 έχει ανεξαρτήτου έδρας μία νίκη. Αυτή που πέτυχε το 2018 με ένα γκολ του Βουό με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη του Όφη ανεξαρτήτου έδρας από το 2018 απέναντι στους Ερυθρολεύκους με τον γκολ του Βουό.
1: Είναι κάποια κομπίνα που κάνουν οι παίκτες του Όφη αριστερά στον Κοροβέση με τη μία η σέντρα. Βουό γκολ! 1-0 Όφη με σκόρερ τον Βουό, καταπληκτικό γκολ. 35ο λεπτό της συνάντησης. Σέντρα του Κοροβέση από τα αριστερά. Ο Βουό στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού με κεφαλιά κανονιά ανοίγει το σκορ.
0: Αυτό το γκολ, φίλες και φίλοι, είναι το γκολ που χάρισε τη μοναδική νίκη του Όφη ανεξαρτήτου έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή εδώ και 8 χρόνια έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό Όφη και μάλιστα εκτός έδρας ο Όφη έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό από το 1990, από 27 Μαΐου του 1990, δηλαδή 36 περίπου χρόνια. Τότε Όφη έκανε μια επική ανατροπή κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 5-4. Ένα μάτς που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 4-0 στο 51ο λεπτό με τα γκολ του Ντέταρη, του Μητρόπουλου, του Κοβίδη και του Τσαντάκη, αλλά από το 51 και μετά ο με γκολ του Μαρινάκη, του Βέρα στο 60, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 64, του Μπατσινίλα με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι στο 85, του Βέρα στο 87 και στο 90 με μια κανονιά φάουλ του Στέφανου Βάβουλα, έκανε το 4-5, μια επική ανατροπή, μια από τη ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από τις κορυφές παγκοσμίως. Πάντως εκτός έδρας ο Όφη έχει πολλά πολλά προβλήματα με τον Ολυμπιακό, καθώς σε 49 αγώνες μετράει μόλις μία νίκη, αυτή που αναφέραν προηγούμενα στο 1990, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 45 νίκες και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πέρυσι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Όφη 3-0 με γκολ του Ταρέμι, του Καλογερόπουλου και του Γιαζίτζη, ενώ η τελευταία ισοπαλία για τον Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πριν από 15 χρόνια, όταν ήταν προπονητής στον Όφη ο Νίκος Αναστόπουλος. Στις 19 Δεκάτου του 2011 ο Ολυμπιακός και Όφη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0 με γκολ του Ιμπαγάσα και του Μυραλάς, αλλά ο Μάντζιος και ο Γεωργίου στο τέλος έφεραν το 2-2 Ολυμπιακός Όφη. Το παιχνίδι βέβαια για τον Όφη γίνεται ακόμα δυσκολότερο, διότι μόλις χθες ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, έφυγε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη θέση του ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ασφαλώς και ο ίδιος αλλά και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θα θέλουν να ξεκινήσουν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι που είναι δύσκολη η αποστολή του Όφη απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει χάσει έδαφος με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και υπάρχει και σχετική γκρίνια. Άλλαξε και ο προπονητής, άλλος παπάς, άλλα Ευαγγέλια. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύει και τον Χρήστο Κόντι και τους συνεργάτες του, γιατί δεν ξέρουν τι έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, για το αυριανό παιχνίδι. Όσον αφορά πάντως τον Όφη, αγωνιστικά να πούμε ότι ενδεχομένως στη διάθεση του Χρήστου Κόντι να είναι ο Χρήστος Σχέλης, ο οποίος έχει ξεκινήσει και έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει μπει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Εξαρτάται από τον Χρήστο Κόντι να δει ποια θα είναι η κατάστασή του, η ετοιμότητά του και αν θα τον έχει στα πλάνα του. Αντίθετα, νοκάουτ παραμένει η ΣΕΚΑ. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι λέει για την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη ο Χρήστος Κόντις, τόσο για το παιχνίδι της Κυριακής, του Σαββάτου, συγγνώμη, αύριο με τον Ολυμπιακό, όσο για τις ερχόμενες Πέμπτες με την Χόφενχάιμ.
2: Είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Παίζουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο που Σίγουρα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό έχει τις δυσκολίες του, αλλά εμείς όπως πάντα θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό. Εμείς έχουμε δείξει ότι πλέον σε όλα τα παιχνίδια είμαστε ανταγωνιστικοί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Χόφενχάιμ, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας. Πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ωραία παιχνίδια. Γενικά μας αρέσει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αρέσει στους παίκτες να παίζουν τέτοια παιχνίδια και όπως είπα και πριν, τα καλύτερα έρχονται.
0: Λοιπόν, για την Hoffenheim, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι ήδη έχουν πουληθεί 2.000 απλά εισιτήρια και υπάρχουν, έχει δημιουργηθεί sold out για 5 θύρες, στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Υπάρχει sold out στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με την Hoffenheim. Η Hoffenheim, φίλες και φίλοι, δεν ξεκίνησε καλά το γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει εισάρθει με σύνδεση και μάλιστα με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο. Την πρώτη αγωνιστική έχασε εκτός έδρας από την Κολονία με 3-2 και τη δεύτερη αγωνιστική έχασε στην έδρα της από την Dortmund επίσης με το ίδιο σκορ 3-2 και με τον ίδιο τρόπο έχασε και τα δύο μάτς όπως είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή με ανατροπή. Τώρα αντιμετωπίζει την Στουτγκάρδη που είναι μια δύσκολη αντίπαλος, την υποδέχεται, είναι γηπεδούχος η Hoffenheim στο μάτς με την Στουτγκάρδη, ένα μάτς βεβαίως που θα καταγραφεί τουλάχιστον τηλεοπτικά από τους ανθρώπους του Όφη για να έχουν μια νέα γεύση για την γερμανική ομάδα, την προσεχή αντίπαλο του Όφη στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε και ο Λίλο, ενώ συνεχίζεται με αμύωτη ένταση συζήτηση στο εισιτηρίο για τον αγώνα με τη Hoffenheim. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Κλίντμαν Λίλο για το μάτς με τον Ολυμπιακό, αλλά για τη συνέχεια των δύσκολων και απαιτητικών αγωνιστικών υποχρεώσεων του Όφη.
3: Σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο, αλλά για τα δύσκολα είμαστε. Η ομάδα μεγαλώνει και μέσα από αυτές τις νίκες μεγαλώνει περισσότερο.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο Κλήτων Μανγέλου για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς που θα διαιτεύσει ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα, ο οποίος όπως είπαμε και χθες ήταν διαιτητής στον αγώνα Σλάβια Πράγας Λανς. Έμα και άμος ροντέο χθες για το Champions League. Σε ένα παιχνίδι που η Σλάβια έπαιζε με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-1 στο 21ο λεπτό και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της με 2 γκολ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού από τους Γάλλους. Ο Βασίλης Φωτιάς θα έχει διαιτεί τον Μεϊντάν από την Αχαΐα για τον Πετρόπουλο από την Αρκαδία. Τέταρτος είναι ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. VIR ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική. Και βοηθός VIR ο Ματσούκας από το σύνδεσμο Εύβοιας. 7 η ώρα το παιχνίδι αύριο αυτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ενώ ακόμα στις 9 θα παίξουν η Ηρακλής Ατρόμητος αύριο. Την Κυριακή στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Με Διδί τον Φίτσα και έναν από τους δύο βοηθούς να είναι ο Φραγκιαδάης από το Λασίθι. Την Κυριακή στις 7 θα γίνει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ με διαιτή τον Πάπα Πέτρου και βοηθούς τον Παπαδάκη από το Ηράκλειο και τέταρτο διαιτητή τον, και μάλλον Αβάρ τον, και Βάρ τον Μόσκου από το Λασίδι, τον Δημήτρη Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο. Την Κυριακή στις 9 θα παίξουν και Βισκιά Λεβαδιακός. Την ίδια ώρα πάω Κάρι στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, το ντέρμπι των πρωτοπόρων, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά με 3-1 στο ΆΚΑ με τα γκολ που σημείωσαν ο Kings Kangua στο 53, στο 63 είχαμε αποβολή του Κλεμάν Ζολιμποά της Κηφισιάς με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο 71 είχε διπλό δοκάρι ο Βιθέντε Νταμπόρδα, στο 73 από λάθος του Βαν Μπρόγκελ ο Δημήτρης Θεοδωρής θα ισοφαρίσει απρόσμενα για την Κηφισιά σε 1-1, αλλά στο 81 με πέναλι του Βιθέντε Νταμπόρδα και στο 91 με γκολ του Έλμιν Ράστοντερ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη απέναντι στην σκληροτράκηδη ομάδα της Κηφισιάς με 3-1 και έπιασε στην πρώτη θέση τον Πανετολικό, τον οποίο αντιμετωπίζει όπως είπαμε την Κυριακή στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Στην βαθμολογία τώρα, μετά και την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών. Το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά ήταν παιχνίδι εξαναβολής της πρώτης αγωνιστικής. Έχουμε Παναθηναϊκός και Πανετολικός στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ακολουθούν ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, Άρης και Όφη και ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει 4, Βόλος 2, Ατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά 1 βαθμό και στις τελευταίες δύο θέσεις βαθμολογίας Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός χωρίς βαθμό στο ενεργητικό τους.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε τριπλή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και στα τμήματα υποδομής της Super League. Για το πρωτάθλημα K19 είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 12 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Όφη. Όφη είναι στην ένατη θέση βαθμολογίας έχοντας 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Προηγούνται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος με 6. Για το πρωτάθλημα K17 επίσης έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Την Κυριακή το πρωί στις 10.30 στο Βαρδινογένιο Αθλητικό Κέντρο Όφη θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Κυριακή 10.30 στο ΒΑΚ. Παναθηναϊκός, Πανετολικός και Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι Όφη με 3 βαθμούς, αλλά σε ένα παιχνίδι. Ενώ για το πρωτάθλημα K15, αύριο στις 10.30 στο Βαρδινογένιο Θετικό Κέντρο, Όφη θα παίξει με την αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα K15.

Λοιπόν, πάμε στην Super League 2 που δυστυχώς δεν έχουμε εκπροσώπηση κριτικής ομάδος φέτος. Να πούμε ότι την Τετάρτη ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Super League 2 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός Β με γκολ του Ζουγλίου στο 73, αλλά με buzzer beater penalty του Συφνέου στο 95, ο ΠΑΟΚ Β πήρε την ισοπαλία 1-1 από τους Ερυθρόλευκους. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2 περιλαμβάνει συναντήσεις. Αύριο στις 4 θα παίξουν Μαρκό Καλυθέα και στις 6 ΑΕΛ Ζάκυνθος. Τηλεοπτικό το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ2 Sport. Την Κυριακή στις 4 Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β. Επίσης τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2 Sport. Ενώ στις 5 την Κυριακή θα παίξουν Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β και Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος. Και την Κυριακή σε 7.30 θα γίνει η συνάντηση Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίζας. Ενώ τη Δευτέρα στις 4 θα παίξουν Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Παιχνίδι μεταδίδεται ζωντανό από την ΕΡΤ2 Sport. Και στις 5 την Κυριακή. Την Δευτέρα, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Βεβαίως, όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την Ελλάδα Σπορ.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε από το Σαββατοκύριακο σε πλήρη δράση και για την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς έχουμε την πρώτη φάση του κυπέλλου Εραστεχνών με παιχνίδια στα οποία μετέχουν οι κυπελούχοι Κρήτης και οι ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αύριο στις 4.30 θα γίνουν τρία μάτς και την Κυριακή την ίδια ώρα άλλα τρία. Αύριο στις 4.30 θα παίξουν Εργοτέλης Χανιά, μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο του Αλμυρού, το παιχνίδι αύριο. Την ίδια ώρα Πλατανιάς Χερσόνησος στο γήπεδο των Περιβολίων και Επισκοπή Παναγροτηριακός στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στην Επισκοπή. Αυτά τα τρία παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 4.30, ενώ την Κυριακή θα παίξουν στο 4.30 στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Πόα, την ίδια ώρα στο γήπεδο της Σοχώρας Ρεθυμνιακός Γιούκτας και ΑΟ Τυμπακίου Βραχάσης στο γήπεδο του Τυμπακίου. Όλα τα παιχνίδια είναι μονά, με γηπεδούχο την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοπαλίας. Από την πρώτη έως και την έκτη φάση δεν υπάρχει παράταση. Άρα λοιπόν, αν το μάτς λήξει ισόπαλο στην κανονική διάρκεια του, πάμε κατευθείαν στην παράταση. Εάν το παιχνίδι ολοκληρωθεί λοιπόν ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά, οι δύο ομάδες οδηγούνται απευθείας στην διαδικασία των πέναλτι. Παράταση μισής ώρας προβλέπεται μόνο στους ημιτελικούς και στον τελικό και εφόσον χρειαστεί ακολουθούν και πέναλτι. Σημαντικός είναι και ο κανονισμός για τους μικρούς. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει στην ενδεκάδα δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον ένα γεννημένο από 1/1/2008 και μετά και ένα γεννημένο από 1/1/2007 και μετά. Επιτρέπεται φυσικά και η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση δύο παικτών γεννημένων από το 2008 και μετά, όπως ακριβώς και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Προσοχή λοιπόν στις ομάδες σε αυτά τα σημαντικά κομμάτια όσον αφορά την χρησιμοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών που πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παναλαμβάνουμε, τα μάτς είναι 90 λεπτά, δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, παρά μόνο η διαδικασία των πέναλτι.

παράλληλα με την πρώτη φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών στο ποδόσφαιρο, ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Στο Ηράκλειο, στην πρώτη κατηγορία, αύριο στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια ΠΟΑ Β' Τίλιστος και ΠΑΟ Κρουσόνα Αετός Ανογίων. Στις 4.30 αύριο παίζουν ΟΦΑΡ Καλοχωρίου Ρωμανός. Την Κυριακή στις 4.30 θα γίνει το παιχνίδι ΑΕΚΑ Τσαμπά Πανόμ και στις 5 θα γίνουν τα υπόλοιπα μάτς. Ανθεστίων Αλμυρός, Μοχός Μινοϊκή, ΠΑΟ, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος και Ζαρός Δαμάστα. Στην...

Πάμε και στην πρώτη κατηγορία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Αύριο στις 5 θα γίνουν τα παιχνίδια Άρης Βουκολιών Νέος και Σαμικός, Ηρακλής Νεροκούρου Γρανίτης, Ιδωμενέας Πάθα, Θύελλα Καλαθενών Μινόταυρος, Πανχανιακός Αοδά Ιωνία 2000 και την Κυριακή στις 5 οι συναντήσεις Παλαιόχωρα Κρητικός Αστέρας, Ποσειδών Τσικαλαριών Άμυλα και ΑΕΚ Ιδονίας Αρισούδας.

Για το πόλο και την Water Polo League 2, την Α2 δηλαδή του πόλο, να πούμε ότι ξανά γίνει χθες η κλήρωση, με την Κρήτη να εκπροσωπείται από τον Όφη και τον Ναυτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τις συναντήσεις Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και Όφη με την ροή, με το σύλλογο κολύμβησης ροή. Αυτά τα είναι η πρεμιέρα για τις δύο κριτικές ομάδες. Επαναλαμβάνουμε, Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Ιωνικός και Όφη, σύλλογος κολύμβησης ροή, είναι τα δύο παιχνίδια της πρεμιέρας των κριτικών ομάδων που μας εκπροσωπούν στην Water Polo League 2, στην δεύτερη τη τάξη εθνική κατηγορία του πόλο.

Στο μπάσκετ να πούμε ότι συνεχίζει την προετοιμασία της η ομάδα της Αναγέννησης Αρακαλοχωρίου, η οποία θα μετάσχει στην Elite League, στην δεύτερη δηλαδή τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Τη Δετάρτη κέρδισε τον Ηρόδοτο με 84-58 σε ένα μάτς που έγινε στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, που έπαιξε χωρίς Κουρέπη, Ματσάγκου, Αλεξιάδη και Στεφανάκη. Να πούμε ακόμα ότι, όπως έχει γίνει γνωστό, πρώτο πυλόν είναι και το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Λίντο το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης, που θα λάβουν μέρος οι ομάδες Όφη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Εργοτέλης. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου Όφη βρίσκεται ήδη στο Αίγιο και έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του. Η κριτική ομάδα στο διάστημα αυτό θα δώσει δυνατά φιλικά παιχνίδια σε Αίγιο, Αθήνα και Κρήτη με ομάδες της Volley League. Ήδη έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα που θα παίξει Όφη. Θα παίξει με την Κηφισιά στις 25 του μήνα, με τον Φλίσβο στις 26. Στις 30 του μήνα θα παίξει με την Καλαμάτα στο Αίγιο. Στις 3 του Οκτώβρη θα πάρει μέρος του τουρνουά της Καλαμάτας με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό, τον Φλίσβο και την Καλαμάτα, στις 7 του μήνα θα παίξει με τον Πάμβο Χαϊκό στο Αίγιο, ενώ στις 10 του μήνα θα πάρει μέρος στο τουρνουά του Πανιωνίου με αντιπάλους τον Μίλωνα, τον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Τα παιχνίδια του Όφη θα τα ολοκληρώσει στις 17 του Οκτώβρη με ένα μάτς που θα γίνει στο κλειστό του ΒΑΚ, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό ντέρμπι την άλλη ομάδα μας εκπροσωπεί στην Volley League, τον νέο Όπερτ. Το μάτς αυτό θα γίνει λοιπόν στις 17 του Οκτώβρη. Όφη νέο Όπερτ είναι το τελευταίο μάτς προετοιμασίας των δύο ομάδων εν ώψη της διαδικασίας έναρξης του νέου πρωταθλήματος της Volley League, όπου επαναλαμβάνουμε η Κρήτη θα έχει δύο εκπροσώπους, τον Όφη και τον Νεόπερ.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, επειδή βλέπω και έρχονται μηνύματα, ότι Όφη συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την Hoffenheim. Εισιτήρια που ξεκινούν από τα 15 ευρώ και ολοκληρώνονται και φτάνουν στα 100 ευρώ. Ήδη υπάρχει sold out στις θέσεις 10, στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Όσοι λοιπόν σπεύσουν θα προλάβουν. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Ώρα για Σπορ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με το τρίτο ημίχρονο της πλούσιας δράσης του Σαββατοκύριακου, με τον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στις 7 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλλου Ερασιτέχνων Τεχνών και με την πρεμιέρα στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στην πρώτη κατηγορία και στην αντίστοιχη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, βεβαίως και όλη την υπόλοιπη αθλητική δράση. Από τον Γιώργο Γιαλιντάκη πλέον στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατήγη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής

Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

9-11 για τους Αμερικανούς, 11 Σεπτεμβρίου για εμάς που απλώς αναφέρουμε τις ημερομηνίες. Όλοι θυμόμαστε αυτήν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, φίλες και φίλοι, που εκείνη η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν η κίνηση η οποία άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο όλο, την λογική της ασφάλειας, σημάδεψε βαθιά την διεθνή πολιτική σκηνή. Και 25 χρόνια μετά οι εικόνες εκείνης της ημέρας, όσοι τη ζήσαμε, είναι πάρα πολύ έντονες στο μυαλό μας, κυρίως γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε πόσο έθραυστη μπορεί να είναι η αίσθηση ασφάλειας και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το ανθρώπινο κόστος της τρομοκρατίας.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανονίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο που δεν είναι άλλος, είναι το Viber, είναι η πλατφόρμα του Viber. Μπαίνετε εκεί, μας αναζητάτε, Earth News Radio 105,8, και ξέρετε τι κάνετε, ξεκινάει η διάδραση, ξεκινάει η επικοινωνία.

Μία κίνηση συμβολική θα πω, κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το απόγευμα πηγαίνει στο Καστελόριζο. Πάει στο ακροτικό νησί γιατί έχει την επέτειο, την 83η επέτειο απελευθέρωσης του το νησί. Βέβαια ο χρονισμός δεν μπορεί παρά να σημειωθεί και προφανώς αναφέρομαι ότι η πρωθυπουργική παρουσία εκεί, νομίζω θα πάει και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν μπορεί να είναι τυχαίος, συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις, την όλο και εντυνόμενη ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και όλο αυτό το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, που άφησε πίσω, πολύ πίσω, τα ήρεμα νερά.

τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και σε αυτό που λέμε πολιτική ατζέντα. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο και κλείνει επί της ουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, με αφορμή βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλείνει επί της ουσίας, έλεγα, αναφερόμουν στις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, τις καθιερωμένες επισκέψεις. Παρατηρούμε και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ότι από τις δηλώσεις στελεχών, από το δημόσιο διάλογο που γίνεται, έχω την αίσθηση πως λίγο-λίγο τα κομματικά επιτελεία φαίνεται να αναθεωρούν την τακτική τους εναντί των αντιπάλων, κάθε ένα χωριστά και όλα μαζί, και κυρίως ξαναμπαίνουν νέες θέσεις εν όψη των διαδοχικών αναμετρήσεων απέναντι στις διαδοχικές κάλπες. Όλα αυτά προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε εδώ να τα παρατηρούμε, και όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, και αφού οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρήσεων έχουν δώσει τον απαιτούμενο χρόνο από τις εξαγγελίες του κάθε και τις θέσεις του κάθε ενός πολιτικού αρχηγού, θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον και τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, κέρδη και ζημιές, όπως κατά το κοινός αναφέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε.

0: φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σε αυτό το πεδίο θα μείνουμε σήμερα, στο πεδίο της πολιτικής ατζέντας, του πολιτικού προεκλογικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί, και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε καλά, με αυξημένο το ενδιαφέρον και τις αντένες μας τεντωμένες για να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις που ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας. Και θα ξεκινήσω, κυρία Κουφονικολάκου, την συζήτησή μας σήμερα από αυτό που φαίνεται πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ή τουλάχιστον έτσι έχει εκλειφθεί, που δεν είναι άλλο από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι αυτό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κρίσεων και επικρίσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όμως από την κυβέρνηση, γιατί και μετά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου, τα ερωτηματικά παραμένουν. Είδα τώρα ότι έχετε κάνει κι εσείς δηλώσεις ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πλούτου με βιώσιμο τρόπο και τη στήριξη της κοινωνίας. Τι είναι όλα αυτά, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό, θέλω να πω, τι σημαίνουν αυτά?
1: Το ζήτημα δεν είναι ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει, το ζήτημα είναι ποιος μπορεί με αποφασιστικότητα έτσι και τις αναγκαίες παρεμβάσεις να το εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα, πράγματι είναι μια περίοδος πολιτικής εγρήγορσης, είναι το κάτι άλλο έτσι, αυτή η περίοδος από πλευράς παραγωγής ειδήσεων και γνωστοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την κοστολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ στιβαρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς, δεν έχει καλό πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της ήταν βαθιά ελλειμματικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα για την ακρίβεια, δεν είχε μέτρα για τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας, δηλαδή φαίνεται να μην στηρίχθηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης. Και δεύτερον, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Εκεί απαντάει το να παράγουμε πλουτοβιώσιμο. Πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια επενδυτική μηχανή, που δεν είναι άλλη στο δικό μας πρόγραμμα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, η οποία προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και μας εξασφαλίζει επενδύσεις σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, η στέγη, η ψηφιακή σύγκληση.
0: Εσείς δηλαδή μιλάτε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, και η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων, και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία αδυναμία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δηλαδή, πάνε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, εν τέλει δεν γίνεται τίποτα και εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, κοιτάξτε.
0: Όχι, πριν πάμε στην κοστολόγηση, να σας πω ότι με ενδιαφέρον τα ακούμε όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας πω ότι όλα αυτά τα ακούμε σαν μια θεωρία. Θέλω να πω, από την εποχή που αναμέναμε εν όψη τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, συζητάγαμε για την ανάγκη του παραγωγικού μοντέλου. Όλα αυτά έχουν ακουστεί και χιλιοϋποθεί και εντάσσονται στο πεδίο θεωρίες. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό και οι προτάσεις και που επανέλαβε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, πάλι έχουν ένα πεδίο αοριστολογίας. Δηλαδή είναι προτάσεις που εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω πώς πραγματικά μπορούν να κοστολογηθούν και άρα να συντονιστούν με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η χώρα.
1: Ωραία. Αυτά είναι δύο χωριστά ερωτήματα, τα απαντάω ευθύς αμέσως. Πράγματι, όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 την Ελλάδα, έχει τους λόγους του. Δηλαδή, πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της ανεμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας, έτσι. Και πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία, διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε απευθείας αναθέσεις, σε μη παραγωγικές επενδύσεις. Δεν έδωσε ανάσα πραγματική στην οικονομία. Είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Δεύτερον, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα του να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία, και έχει δέσμευση για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Δηλαδή, ξεκινάω από το Α για να πάω στο Β. Εγώ πρέπει να έχω υιοθετήσει ένα δίκτυο για να ξέρω πού πηγαίνω. Όχι να λέω αφηρημένα ότι ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από μια αφετηρία που είναι και επισφαλής και ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν αλφα ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2%. Μα 2% ήταν το 2018 και 2,3% ήταν το 2019. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029, μάλιστα, σταδιακή πτώση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολύ προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, επειδή το είπατε. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι το τάδε πρόγραμμα ή το δίνα πρόγραμμα είναι το σωστό? Αυτό δεν με ρωτήσατε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος, 18 δις. Μετά ήρθε και το κοστολόγησε 13 δις. Μετά το κοστολόγησε 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο, έτος-έτος, και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. Ποιος
0: είναι
1: αυτός που θα δώσει την
0: θεσμικά,
1: απάντηση?
0: Θεσμικά, όταν εννοείται ποιος...
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Άρα δέχεστε, δέχεστε να υπάρξει ένα...
1: Δεχόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι θα πάμε το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Δεχόμαστε.
0: Ωραία.
1: Θεωρούμε ότι αυτό είναι...
0: Το είπε και ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι κομμάτι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ως πολιτικός φορέας που θέλω να υπηρετήσω έτσι με ένα αίσθημα ευθύνης τους συμπολίτες μου, πρέπει να αποδείξω ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμά μου, ότι έχω υιοθετήσει δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων μου, ότι οι στόχοι αυτοί που έχω ορίσει είναι ωφέλιμοι για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά πρέπει να τα απαντάμε και να τα αποσαφηνίζουμε καθημερινά.
0: Πάντως, να επιτρέψετε μου, κυρία Κουφονικολάκου, ναι, να σας πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς, όπου η κυβέρνηση λέει, τι λέει η κυβέρνηση, λέει, εμείς δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε παροχές. Αυτό που βγαίνει από εσάς είναι ότι είναι προπομπός οι παροχές και μετά μπαίνετε στη λογική να εξηγήσετε.
1: Το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής, ναι, στρατηγικής. Αυτά είναι τα 5,6 δις που υπολογίζουμε στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει και 2 δις από συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική σφορά. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μου δίνετε το βήμα σήμερα και είναι μια λαμπρή ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα άπειρα ποσά τα οποία διακινούν, έτσι, θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο, ή δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα, οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας, είτε γνωρίζουν πως οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν διασκευάσουν ένα μύθο, μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι από τα δύο κάνουν? Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου?
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ελάτε λοιπόν και στο υπόλοιπο, γιατί έλεγα σήμερα στην εισαγωγή μου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία επί της ουσίας ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους. Και θέλω λοιπόν στην λογική αυτή να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κούφο-Νικολάκου, δεν δείχνουν αυτοδυναμία για την κυβέρνηση. Βεβαίως ο χρόνος των εκλογών, όπως τον ορίζει, όταν έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μπροστά και είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς και Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Mm-hmm. Να μας το εξηγήσετε και όλο αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει αυτήν την εικόνα την δημοσκοπική. Τι ακριβώς, ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει η Ελλάς? Η Ελλάς βλέπει μία, αυτό που λέμε, προοδευτική διακυβέρνηση? Τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το επιτύχετε αυτό?
1: Εγώ έχω ήδη απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Τριών μηνών κυριολεκτικά, και δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Χρειάζεται να βγει έξω, να αναπτυχθεί γεωγραφικά, χρειάζεται να φτάσει σε κάθε σημείο της επικράτειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσει θεματικά τους προγραμματικούς της άξονες, να εξηγήσει στους πολίτες, να το κάνω λίγο πιο απλό, γιατί κάπως ακούγεται και επομπόδες αυτό. Να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, τι σημαίνει 6% ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, τι σημαίνει διαφανής και λεπτομερή τιμολόγηση λοιπόν από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε χρόνο και πολιτικό μπροστά μας, έτσι. Έχουμε όμως και συνθήκες οι οποίες είναι ρευστές το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Η Ελλάς στοχεύει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα, ναι, και να στηριχθεί για το λόγο αυτό στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας.
0: Ναι. Απαντάει το ερώτημά μου σε έναν βαθμό. Στο ερώτημα επανέρχομαι, βάζοντας και την παράμετρο ότι μετά τη συνέντευξη τύπου, επί της ουσίας το Πασόκ είπε ότι ετοιμάζεται η συνεργασία Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό τώρα από τη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ και
0: ήταν
1: να κάνω
0: σχόλιο
1: μετά
0: του Πασόκ,
1: ερμηνεία
0: αυτό.
1: Την ερμηνεία του Πασόκ. Ναι,
0: ναι. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πασόκ. Το Πασόκ επί της ουσίας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό στην ψυχολογία το λένε προβολή, να ξέρετε. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που μας δείχνουν. Μα συγγνώμη τώρα. Μία είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει κάτι. Μία, ένα άλλο τέλεχος επίσης, νομίζω ο κύριος Γουρός, κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο. Διορθώστε με παρακαλώ, αν κάνω λάθος. Είπε κάτι. Πρέπει λίγο να δείχνει κανένα σοβαρότητα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Καμία απολύτως πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Είπα, απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του προγράμματος. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουν οξυνθεί κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ η χώρα έχει ανάγκη υγιείς επενδύσεις. Όχι αρπακόλα επενδύσεις, όχι επενδύσεις επιχειρηματιών που περνάνε το κατώφλι του μεγάλου Μαξίμου, αυτών των 30, αυτών των 20 εταιριών. Επομένως, επειδή γνωρίζουμε τις ανάγκες και επειδή προσερχόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και την τεχνοκρατική διάσταση αλλά και την κοινωνική αντίληψη, mm-hmm, και το πολιτικό όραμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι αυτή.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Εγώ.
0: Να είστε
1: επίσης
0: καλά.
1: Γεια χαρά
0: σας. Γεια σας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε Πασόκ. Δημήτρη Μάτσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά εδώ στο Earth News Radio 105,8 με αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου που είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, δηλαδή η Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς θα συνεχίσετε και σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας τα δικά σας σχόλια, καταθέτοντας τις δικές σας απόψεις στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και βεβαίως το μήνυμα θα φτάσει εδώ και θα το δούμε. Ήδη βλέπω τα μηνύματά σας που έχουν ξεκινήσει και έρχονται και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι διάδραση. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση, τα πράγματα λοιπόν είναι λίγο δύσκολα, γιατί προφανώς και δεν μπαίνουν όλοι οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες στον κόπο να επικοινωνούν, αλλά έχει πραγματικά σημασία για αυτόν που βρίσκεται στον αέρα, όπως λέμε, να βλέπει ότι τα όσα λέει έχουν μία, κάποιος τα ακούει, δεν θα πω απήχηση, κάποιος τα ακούει θετικά, αρνητικά. Γι' αυτό είναι λοιπόν όλο αυτό το πακέτο της επικοινωνίας, για να μπορεί να υπάρχει η δράση και η αντίδραση και να γίνεται αυτός ο διάλογος μέσα από αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας έχω ενημερώσει για τον συνομιλητή μας αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση και υποθέτω ότι είστε στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνετε, είστε κάπου σε κάποια άλλη γειτονική.
1: Είμαι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο κλεινό ναύτη. Και ανεβαίνω τώρα σε λίγη ώρα με πτήση στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα στην αρχή της εβδομάδας στις Σέρες και στη Δράμα στο πλαίσιο των κλιμακίων. Αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα για κάποιες κοινοβουλευτικές και υποχρεώσεις διεθνείς εδώ και ανεβαίνω το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ παρόν στις δράσεις μας και φυσικά στην ομιλία του Προέδρου μας αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα πέσει, θα γίνει και το φινάλε των όλων αυτών της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών, αυτό το καθιερωμένο δηλαδή που έχουμε. Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν το μεταξύ όμως έχετε, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, ενώ εκεί στο ΠΑΣΟΚ εσείς, και θα ξεκινήσω κύριε Μάντζο αυτή τη συνομιλία. Τι πάθατε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή η επιθετικότητα, γιατί αυτή η αμφισβήτηση?
1: Κυρία Μπαλτατζή, στην εκπομπή σας έχω το προνόμιο και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσω τα ζητήματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετούμε προσωπικά και νομίζω όλοι στο κίνημα, παρά τις ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν μεθοδολογικά για την πυκνότητα, τη συχνότητα των δημοσκοπικών μετρήσεων και τα ευρήματα που πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας είναι πολύ διαφορετικά για το ΠΑΣΟΚ, πολλές ποσοστιαίες μονάδες σε λίγες ώρες που μετρούν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έρχεται μία δημοσκόπηση να κάνει αξιολόγηση, απόπειρα αξιολόγηση
0: του προγράμματος που δεν παρουσιάστηκε, θα πείτε.
1: Ενός γεγονότος το οποίο δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Όταν ρωτώνται οι συμπολίτες μας πώς αξιολογούν τα προγράμματα των κομμάτων, δημιουργώ την εντύπωση ότι αξιολογείται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη εκφράσει, δεν έχει ακόμη ξεδιπλώσει το πρόγραμμα, δεν έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό και ακατανόητο. Επομένως, εκεί ήταν η δική μας η ένσταση, πολύ ισχυρή ένσταση και η διαφωνία. Θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και πάντως πολιτικά μη ωφέλιμο να γίνονται μετρήσεις μεσούσης της διεθνούς εκθέσεως πριν ακουστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν το, να ακούσουμε το, το πρόγραμμα του, του Πασόκ από τον πρόεδρο σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και στην παρουσίαση και αυτό στο οικονομικό του πρόγραμμα που έχει μπει σε αμφισβήτηση και, και σε κριτική από όλες τις πλευρές, δήλωσε βέβαια ο ίδιος ο Τσίπρας ότι ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτή την πόρτα προς όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε, με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εσείς όμως ως Πασόκ βγάλατε μία ανακοίνωση που πραγματικά, τι να σας πω, με όρους πολιτικούς είναι προβοκατόρικη να πω, δεν ξέρω, ότι είπατε επί της ουσίας ότι το Πασόκ στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το κόμμα Ελλάς, όχι το Πασόκ, το κόμμα Ελλάς.
0: Γιατί η Ελλάς, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το κατάλαβα. Κοιτάξτε.
0: Μερικές φορές το Πασόκ μας ευνηδιάζεται. Γιατί επειδή σας κατέχει μια θεσμική αντίληψη, κάποιες ανακοινώσεις μας κάνουν εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή εξηγήστε το, γιατί το λέτε?
1: Ναι, να τα εξηγήσω όλα, τα εξηγήσω όλα όσο τουλάχιστον δύναμε. Καταρχάς, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο Πασό και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το Πασόκ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Πασόκ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το Πασόκ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
0: Δημοσκοπικά και πιέζεστε κι εσείς, κύριε Μάτζο, όμως.
1: Ναι, απλώς η ίδια δημοσκόπηση, την οποία με όλα τα μεταφραστικά προβλήματα.
0: Απαντήστε το μισό λεπτό.
1: Απαντήστε. Ένα συν 2% στο Πασόκ και ένα μείον 0,6% στο κόμμα Ελλάς. Για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή της τελευταίας εταιρείας η μέτρηση. Άρα υπάρχει μια μικρή πίεση, σημαντική μάλλον πίεση, που αρχίζει να την νιώθει και το κόμμα Ελλάς. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής από, και από εκείνους. Έρχομαι όμως στο ερώτημα.
0: Έχω και παρακαλώ, να σας πριν το, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα, σας ακούω, ξέρετε, και σας παρακολουθώ. Δεν το έχετε απαντήσει όλο. Σε αυτό λοιπόν συμπληρώστε, παρακαλώ πολύ. Εν κατακλείδη, για να το κατανοήσουμε, σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής, ή εσείς αν θέλετε βάλετε τη λέξη αντίπαλος, του Πασόκ είναι τι, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλάβουμε.
1: Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται η πατρίδα μας και ο τρόπος που τα προβλήματα και ανισότητες εντείνονται και αναπαράγονται. Είναι τα προβλήματα οι αντίπαλοί μας και οι πολιτικές της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα λύνουν και τα διευρύνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το ότι είμαστε οριοθετημένοι βεβαίως προγραμματικά, πολιτικά, ακόμα και ιδεολογικά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
0: Οριοθετημένοι και περιχαρακωμένοι, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
1: Η οριοθέτηση στις εκλογικές διαδικασίες σημαίνει ότι κάθε κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ελεγχιακό δυναμικό και αξιολογείται τους συμπολίτες μας. Εμείς περιχαρακωμένοι δεν είμαστε, κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες εργαστηρίου, κλεισμένο σε κάποια γραφεία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και γι' αυτό υπάρχει η διεύρυνση και η συμπαράταξη με πολλά στελέχη και κινήσεις πολιτών ανά την Ελλάδα. Άρα Ναι, είμαστε αυτόνομοι και οριοθετημένοι, αλλά όχι περιχαρακουμένοι.
0: Ωραία, μου κάνετε μια χαρά πάσα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε το κοινωνικά που λέτε, το πολιτικά, όλο το καταλαβαίνουμε, είσαστε σαφής και καθαρός. Πάμε λοιπόν στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο πολιτικός χρόνος υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν έχει. Εάν λοιπόν η εκλογική βραδιά έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που σας υποχρεώσει να δείτε δεξιά σας και αριστερά σας και να πάρετε μια απόφαση σε επίπεδο συνεργασίας, σχηματισμού κυβέρνησης κτλ. Τι κάνετε?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να περιμένουμε προφανώς την αποτύπωση των εκλογών, της βούλης των συμπολιτών μας στις εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτές, από όσο κατανοώ. Δεν ξέρουμε, κανένας από εμάς δεν ξέρει. Τολμώ να πω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εκλογές. Όμως έχουμε εμείς από θέση αρχής και εκ των προτέρων κάνει μια ειλικρινή δήλωση. Και είμαστε μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που σήμερα κυβερνά και όπως προείπα έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι δεν συντελείται η πολιτική αλλαγή την οποία θέλουν η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εάν δεν ιτηθεί και δεν περάσει την αντιπολίτευση στο κόμμα που σήμερα κυβερνά. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε οι μοναδικοί που το λέμε. Και για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, συνδέεται με τις συνεργασίες αυτό που θα πω και με το δεύτερο ερώτημά σας. Mm-hmm. Είναι ότι φαντάζουν το κόμμα Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πιο κοντά σε ορισμένα προγραμματικά του σημεία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι οι ανακοινώσεις μας πολλές φορές μιλούν για ένα στρωμένο χαλί συνεργασία.
0: Ωραία, ανάποδα. Πάμε λοιπόν. Το κρατώ αυτό που μου λέτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ερωτηθεί σχετικά στο επίπεδο των συνεργασιών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, είπε ναι μεν αλλά. Είναι πολύ επικαιρός ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι θέλω να πω? Ότι δυνητικά ναι, με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να, όμως υπάρχει ο περιορισμός, ο καταστατικός περιορισμός πια από το συνέδριό σας, που έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, επιμένω, είναι αυτό που λέμε ρυθμιστικός παράγων, δεν μπορεί να πει αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο η Ελλάς μας χωρίζει αυτό που μας χωρίζει και δεν παίρνουμε πρωτοβουλία.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη αλλά και την άποψη ενδεχομένως του κόμματός του. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιώτης, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα εκφράζει την άποψη αυθεντικά της κυβέρνησης. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την άποψη, μπορεί να την εκφράζει και να αξιολογείται για αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και είπα και πριν ότι για μας αξιακό.
0: Και επειδή είστε θεσμικό κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι απλώς τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, είναι τι θα υποχρεωθεί εντός εισαγωγικών εκ της θεσμικότητας εννοώ να αποφασίσει.
1: Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εφόσον οι συμπολίτες δεν αξιολογήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ραχοκοκαλιά ενός κυβερνητικού προγράμματος με τη νίκη στις εκλογές, η εντολή θα είναι εντολή αντιπολίτευσης, μια σοβαρής, αξιόπιστης και μαχητικής αντιπολίτευσης, όπως κάνουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ή όποιο κόμμα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θέση θα κληθούν στις διερευνητικές εντολές να βρουν εκείνους με τους οποίους μπορούν να συμπράξουν. Και να έρθω ξανά σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Mm-hmm. Η διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή με όρους προγραμματικούς, πολιτικούς και αξιακούς. Ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο καθαρή. Γιατί
0: το είπατε πριν από λίγο.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους δύο ιδιαίτερα προσεκτικά και στις συνεντεύξεις τύπου και στις ομιλίες τους. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για 13ο μισθό στο δημόσιο και 13η σύνταξη. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί έως και μηδενιστεί όσο διαρκεί η κρίση. Δεν τους άκουσα να μιλούν για την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας όπως και ο νόμος 3869 του 2010 του ΠΑΣΟΚ. Και δεν τους άκουσα ακόμα και στην Golden Visa που κάποτε ο κ. Τσίπρας μας έλεγε ότι θα την καταργήσει και τελικά θα τη διατηρήσει για να χρηματοδοτήσει και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εφήβρε. Mm-hmm. Δεν τους άκουσα να μιλά κανένας από τους δύο για την κατάργησή τους. Όλα αυτά τα λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνα φαίνεται ότι συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Γι' αυτό και φαίνεται τελικά ότι αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στο μέλλον για συνεργασίες ή συγκλήσεις, δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: κρατάω και συνεχίζω στην ουσία αυτό που λέτε. Επιμένετε πως στο ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έχετε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον για το πεδίο της οικονομίας, που είναι και το μείζον και το φλέγον, ποιο είναι από τα σημεία που προτείνετε εσείς, κύριε Μάντζο, στο πρόγραμμά σας, αυτό που θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο δημοσιονομικά?
1: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να περιμένει κανείς λίγο παραπάνω από 24 ώρες.
0: Θα το ακούσουμε αναλυτικά.
1: Ακριβώς. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, μετά τις 7.30 το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα ξεδιπλώσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οικονομικό και αναπτυξιακό, για μια κοινωνική, για μια ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Μια χώρα που θα δίνει χώρο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μας, και όχι οι λίγοι και οι ισχυροί. Το πρόγραμμά μας προφανώς θα κοστολογηθεί και με τους αυθεντικούς τρόπους νομοθετικούς προβλέπονται. Προφανώς θα αναλυθεί. Προφανώς έχει ήδη δουλευτεί και μελετηθεί από εμάς πριν το παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές, κυρία Βαλτατζή, ότι πρέπει να υπολογιστεί και το δημοσιονομικό, όποιο δημοσιονομικό κόστος αφενός, αλλά και το κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που κάθε πολιτική παράγει για την πατρίδα μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η ανάπτυξη που προκαλείται με κάθε μέτρο. Προφανές είναι ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός είναι ζητήματα στα οποία προφανώς πρέπει να δει κανείς το δημοσιονομικό κόστος και να το τεκμηριώσει.
0: Έχετε κάνει πίσω στο θέμα της 13ης σύνταξης, ας πούμε, γιατί και εκεί υπάρχει ένα τοπίο που έχει θολώσει λίγο.
1: Όχι. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους μας. Έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον χώρο της εργασίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και των οφειλών προς δημόσιο και ΕΦΚΑ για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε τεκμηριώσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθουμε με ολιστικό πρόγραμμα αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Το πρωί, το μεσημέρι της Κυριακής, και στη συνέχεια την εξειδίκευση των μέτρων από τα επιτελεία μας και την κατάθεση και προτάσεων νόμων, κυρία Βαλτατζή, στη Βουλή. Ναι. Γιατί εμείς δεν αρκούμαστε σε έπαια πτερόεντα. Καταθέτουμε γραπτά κείμενα τεκμηριωμένα στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στις θέσεις μας. Είναι πολλά τα μέτρα. Μιλούμε για όρους φορολογικής δικαιοσύνης, μιλούμε για ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι υποπτικοί οργανισμοί εντοπίζουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδου κατά τρόπο υπέρμετρο. Εκεί να έρχεται το δημόσιο με έναν μηχανισμό φορολόγησης έκτακτης, και άλλα ζητήματα τα οποία σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρό μας αυθεντικά και επίσημα.
0: Θα σας κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι ο χρονισμός πάρα πολύ συγκεκριμένος, συμπίπτει με τους εορτασμούς για το νησί. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται, κύριε Μάντζο, σε μία περίοδο δύσκολη. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αποχαιρετήσει. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πού ακριβώς εντοπίζετε, γιατί είστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, πού ακριβώς εντοπίζετε την αδυναμία της κυβέρνησης? Δεν θα σας πω γενικώς για την εξωτερική πολιτική, αλλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ της διάρρηξης των διάβλων επικοινωνίας. Πάντοτε ήμασταν υπέρ του διαλόγου, αρκεί αυτός ο διάλογος να γινόταν με όρους ειλικρίνειας και συνέπειας και δεσμευτικούς όρους και για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε όμως εδώ και πολλά χρόνια, τα λέμε ήδη εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η τουρκική πλευρά δεν είδε ποτέ τα ήρεμα νερά και την διακήρυξη των Αθηνών ως ένα πραγματικό πεδίο συνεννόησης και καλής γειτονίας.
0: Άρα τι, δεν την αξιοποίησε, θέλετε να πείτε?
1: Την αξιοποίησε μόνο η Τουρκία για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να υποκριθεί τον καλό συνεταίρο της Ευρώπης, την ώρα που έκρυβε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών όλη την προκλητική της, αναθεωρητική της ρητορική και πρακτική. Αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια, ενώ η κυβέρνησή μας δεν έθεσε στον δέοντα χρόνο και στις πραγματικές τους διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΟΗΕ. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Τουρκία
0: τι θα έπρεπε να κάνει, ποιες πρωτοβουλίες δηλαδή θα έπρεπε να έχει, πώς έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση?
1: Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει ανακοινωθεί ήδη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κάθε ευκαιρία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη για τις ολοένα και κλιμακούμενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Θα έπρεπε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να είναι ενήμερη για την κλιμάκωση του αναθεωρητισμού στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Και θα έπρεπε, κυρία Παλατζή, το έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με την πόντιση του καλωδίου GSI, αλλά κυρίως με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος ενώ έπρεπε να είναι έτοιμος και εφαρμοσμένος από το 2021, έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, στη συνέχεια να ξεκινήσει η κυβέρνηση να τον υλοποιεί και τώρα να εκκρεμούν 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έρχονται εκλογές, θέλω να κλείσω με αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Θεωρώ και θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να μπει στην προκρούστια κλίνη της προεκλογικής περιόδου των κομμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή το χρειάζεται η πατρίδα μας και όχι η κυβέρνηση, και δεν πρέπει κανένας να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με όρους εθνικούς. Το λέω για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
0: Το καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ μας είπε προχθές ότι αν έχουμε εκλογές και ανασφάλεια εκλογική, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Κανένας δεν δικαιούται, ειδικά υπουργός, να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με αυτό.
0: Εντάξει, το μάζεψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πάντα είναι άψογη και.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για χαρά σας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Και θα πατήσω, όπως λέμε εμείς στη δική μας ραδιοφωνική γλώσσα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρέπει να απαντήσω και στα δικά σας μηνύματα. Κυρία Ανδρεοπούλου, δεν ξέρω αν ακούσατε τα ερωτήματα που θέτετε, ή μάλλον τα θέματα που θέτετε ήταν ερωτήματα στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Γεια σας κύριε Ντάβαρη, να είστε καλά. Η κυρία Τσιακάλου που μου στέλνει μια φωτογραφία, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στην λήψη των μηνυμάτων σήμερα και δεν μπορώ να το ανοίξω. Σε έναν φίλο ακροατή, ακροάτρια επίσης δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, που ρωτάει ως τι καλούμε τους αντιπροσώπους του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι θεσμικό? Προφανώς και είναι, αφού έχει ανακοινωθεί, αφού το κόμμα έχει δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει σε αυτή την προεκλογική περίοδο να έχει το δικό του χρόνο και τις δικές του προσκλήσεις προς τα στελέχη, για να ακούσουμε τις απόψεις του. Τώρα, κύριε Κυλιαρή, ο ΣΥΡΙΖΑ το νόμο ελέγχου των προγραμμάτων τον ψηφίσαμε? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ένας φίλος που υπογράφει ως Λίβερπουλ, καλό μεσημέρι και σε εσάς, λέει το κόμμα είναι 3 μήνες, ο Τσίπρας έχει 15 χρόνια. Πολλά τέτοια θα ανταλλάξουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχω προλάβει να δω τα προσωπικό μου messenger και τα μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι ακροατές. Γεια σου βρε Βασίλη στη Δράμα. Το καλό μου απόγευμα σας στέλνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην διαμαρτύρεστε οι υπόλοιποι που δεν έχω προλάβει. Ανδριάννη, βλέπω απλώς το όνομά σου, δεν μπορώ να απαντήσω. Πολύ καλό μεσημέρι στον αγαπημένο μας φίλο που στέλνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. 2 είναι αυτοί, να είστε καλά. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σήμερα είναι Παρασκευή, άρα ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως ο καθένας και η καθεμιά το θέλει. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται

0: Κυπριακής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια, και κάνει λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγγενιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε.

0: Δήμαρχε. Ωστόσο όμως εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
1: Ναι, να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, και έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως τελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή τη μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα, δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες που δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε θυμάμαι γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον
1: δεν
0: σε εσάς?
1: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτια, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερα και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα ψαρά προς το παρόν. Βέβαια η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στο νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, κατάλαβα πολύ καλά την Αθήνα, λέτε.
1: Στην Αθήνα 25 τμήματα με 1000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς που ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζω και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
0: Παρόλο
1: που είναι
0: καλά,
1: νέα παιδιά που είναι...
0: Είναι ζητήματα... Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
0: Έτσι,
1: μεγαλώνουν,
0: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
1: Σαν παιδιά.
0: Να σας...
1: Γιατί όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα, δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση. Αυτό ήταν, είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Μια νέα, ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
0: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
1: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχία στην
0: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγγένεια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Mm-hmm. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά βρήκε και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 41χρονου σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό Δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας ακούς.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκει η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αφήσει συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού, σημείωσε ότι απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ειδικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρη, στα τελειώδη Καγκαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αψίδα στον Κατσικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνα και διάσωση του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφο τη δύναμη Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη Δημοτική Αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την Έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη και διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως σε αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημα της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ελίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως την πρόληψη πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Δίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ οι υπεύθυνοι της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντοι. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα και την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό, και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ξύλων, ουσιαστικά τι έγινε. Την ώρα του αγιασμού, ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ξύλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυτνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακένδυτος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίσουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών, να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι επαρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαβιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαβιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στα Δαβιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντίθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικά έχει ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
6: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση μάλιστα πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα μετά την τροποποίηση των οργανισμών να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκη, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εσπερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη Συμβολή των Οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα, και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Ικαρίας για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουιντέτο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12-μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Στα social.
1: Και ταιριάζει κιόλα. Σχολινιάκα, ακούγεται ωραία. Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίν για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαφουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος.

0: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου τρεις μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσει και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε ένα κοπείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της δικαστικής υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφάνθη ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο του σχετικού τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπιλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπιλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη, και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σου πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του, ήταν και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
0: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις διοικητικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως.

0: θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
2: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των τριών ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στην κλίση στο ΕΚΑΒ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
3: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεις με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
4: Άρα,
3: θέλουμε γενικά το όλο πάνω.
4: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων
3: ιδιωτικών ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
4: ναι,
3: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
6: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
5: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
1: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
8: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
4: Να κάνουν κάρπα.
8: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
9: Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοκουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Ιγκή Μεβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
12: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
13: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιξη διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
1: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
14: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδόσει ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
15: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του ΕΡΤ News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Στιτά, είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά, οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά, οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα. Το
1: Brent. Πάλι καλά.
16: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχωρία αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά μέση τιμή και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό όπως καταλαβαίνεις ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου άφησε σήμερα ορθάνευτο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κ. Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόμη Τρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
17: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
18: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές. Και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας στο χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής. Να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου να αυξάνονται.
1: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
19: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
1: έχουμε μια μικρή. Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο
19: διπλωματικό κομμάτι. Οι Υπουργοί Εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφή στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Δαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
20: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία, και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγη, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παραδίδεται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Πιστεύω το λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη, τον Νικόλαο Ζέστη, και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δώ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επισκεφτεί του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το Ελ Αλαμέιν. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει προσθέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνία με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, σε καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ και θαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον αρχαιώσιο αξιωματικιστή της πολίτης να τοποθετηθεί απέναντι στις ερωτήσεις που θα έρθει στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Να δούμε αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02, 3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε, και αυτό θα έχει και τη σημασία του.
1: Βέβαια.
2: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράτηση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή τις ομιλίες του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και τις συνέντευξη την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στι δημοσκοπήσει τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερε και τρίτε αναλύσει. Να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπάρχουν και έρευνε που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
1: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα οι έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
2: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Καρυλαίου Κούμπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα στην εργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και εδραιώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά τον Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Τον ακούσουμε.
6: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
22: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κ. Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε τις διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη την
19: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11 Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 40. Τι ακριβώς συνέβη?
19: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
19: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και πολύ υψηλή, σε πολύ ψηλά στάνταρτ. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
19: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού drones, και η ρωσική αντιεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στο Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσίτα Νικητάκη.
7: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κροπός, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτύπα και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε. Μάλιστα. Και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
23: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η ΕΡΤ θα συνεχθεί για όλους τους αγώνες στην
9: 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε την Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε,
9: ακριβώς,
1: Δημήτρη.
9: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
11: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: cache sur ton coin de la rue, soleil qui m'a reconnu.
1: Με μια Αυστραλή τραγουδίστρια ξεκινήσαμε σήμερα από τον χώρο της jazz, έτσι η πιανίστρια η Τζανέτ Σεϊντέλ διασκευάζει το Παντάμ Παντάμ. Ήταν το 2000 όταν έγινε αυτό. Η Φωτεινή Προβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε βέβαια το αφιέρωμά μας σε πολυδιασκευασμένα, σε μερικά πολυδιασκευασμένα κομμάτια, κλασικά βέβαια τα περισσότερα. Αυτή ήταν η Αυστραλή Τζανέτ Σεϊντέλ από τον χώρο της jazz το 2000. Και αυτός εδώ είναι ο Πάνος Μαζουράκης, ο δικός μας, που διασκεύασε και αυτός μαζί με τον Παντελία Μπατζή το κομμάτι αυτό το 2013. Πολύ εξυπνιστήχη καταρχήν.

Το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση βέβαια σε αυτή την διασκευή από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Παντελή Αμπατζή είναι η στίχη, πολύ έξυπνη, πολύ ευρηματική. 2013 έγινε αυτή η διασκευή πάνω στο Παντάμ Παντάμ, βέβαια ένα κομμάτι που πλησιάζεται σε 150 διασκευές, αλλά από τα πιο γνωστά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ευρωπαϊκά τραγούδια. Και φυσικό ήταν βέβαια αυτό το τραγούδι το γαλλικό να το τραγουδούσουν και πολλοί Γάλλοι καλλιτέχνες όπως η Μιρέιλ Ματιέ το 1993. Η Μιρέιλ Ματιέ θεωρείται μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστρες του γαλλικού σανσόν και πολλοί τη χαρακτηρίζουν σαν τη νέα Edith Piaf, 1993.

Μία από τις πιο διάσημες Γαλλίδες βέβαια, η Μιρέλ Ματιέ, διασκευάζει το 1993 το Παντάμ Παντάμ. Όπως είπαμε, πολλοί συγκρίνουν τη φωνή της με Edith Piaf. Βέβαια, εντάξει, η Edith Piaf ήταν μία και μοναδική. Ήταν και αυτή βέβαια που είχε τραγουδήσει το Παντάμ Παντάμ πρώτη το 1951. Η υπέροχη Edith Piaf, έχουμε παρουσιάσει και άλλα κομμάτια της Edith Piaf τα οποία είναι πολύ διασκευασμένα. Ένα από αυτά βέβαια το Παντάμ Παντάμ. Όπως είπαμε, η πρώτη ηχογράφηση 1951.

Ένα από τα κλασικότερα και πιο όμορφα βέβαια και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια που τραγούδησε η περίφημη Edith Piaf στην πορεία της στο Παντάμ Παντάμ ήταν 1951. Συνεχίζουμε και σήμερα από τις συχνότητες της Ερχανίων, το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις καλύτερες διασκευές τους που επιλέγουμε, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε σε ένα άλλο από τα κλασικότερα κομμάτια βέβαια, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια έτσι από τον χώρο της Soul και τον ήχο της Motown. 2020 αυτή η διασκευή.

Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2017, θεωρήθηκε υπερσυγκρότημα βέβαια, μιας και στο σχήμα τους υπήρχαν πρώην μέλη των Μιούζ, των Μπλερ και άλλων πολύ γνωστών συγκροτημάτων. Αυτή ήταν η Jabeb Hearts Club. Το 2020 διασκευάζουν το Reach Out I'll Be There και δεν είναι μια διασκευή από τον γνωστό βέβαια Michael Bolton το 1992 στο ίδιο κομμάτι.

Αυτός ήταν ο Michael Bolton από τη χρονιά του 92. Το Richard I'll Be There, ένα κομμάτι που έχει πάνω από 200 διασκευές. Ένα από τα κλασικότερα βέβαια τραγούδια, όπως είπαμε, από τον χώρο έτσι της Soul, από τον ήχο της Motown. Μια σύνθεση βέβαια του ντουέτου, του περίφημου ντουέτου Holland and Dodger. Ο Brian Holland και ο Lymont Dodger έχουν γράψει φοβερά και τρομερά πράγματα, κυρίως στη δεκαετία του 60, πασίγνωστα και πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Και αυτή εδώ, πριν πάμε στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού, που είναι γνωστή βέβαια, είναι η Gloria Gaynor, 1975, έτσι όπως διασκεύασε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε στη χρονιά του 1975. Η Gloria Gaynor διασκευάζει αυτό το πασίγνωστο κομμάτι, βέβαια, Reach Out, I'll Be There, με πάνω από 200 διασκευές, όπως είπαμε. Μία σύνθεση του ντουέτου, μάλλον ήταν ντουέτο, τρία άτομα. Ήταν ο Holland Dozier, ήταν ο Lamont Dozier, ο Brian και ο Eddie Holland, αδέρφια αυτοί δύο. Αυτή η τριάδα έγραφε φοβερά και τρομερά τραγούδια εκείνη την εποχή. Και η πρώτη εκτέλεση, βέβαια, δικαιωματικά πάει στους Four Tops, ένα από τα πιο εμπορικά, αν θέλετε, και πιο γνωστά συγκροτήματα του ήχου της Motown, του ήχου της Soul, γενικότερα Pop Soul εκείνα τα χρόνια, 1966, Four Tops.

Πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια εκείνη την χρονιά του 1966 και ένα από τα κλασικότερα βέβαια ολόκληρης της δεκαετίας του 1960 και όχι μόνο. Η πρώτη εκτέλεση βέβαια του Reach Out I'll Be There από το συγκρότημα των Four Tops. Είμαστε και σήμερα μαζί από τις συχνότητες Canyon παρουσιάζοντας, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάκια και κλασικά. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και μέλη της εκπομπής. Και πάμε να σκληρύνουμε λίγο για ένα από τα, τι να πούμε τώρα, τα σημαντικότερα έτσι, κομμάτια στην ιστορία του Hard Rock. 2015 από τους Hey Folk, ένα συγκρότημα από την Ολλανδία.

2015, ένα συγκρότημα από την Ολλανδία, έτσι, που ανήκε στον χώρο της folk metal, θα λέγαμε, το συγκρότημα των Heide Volk. Heide Volk στη γλώσσα τους σημαίνει άνθρωποι των ραβιθιών, όσο και αν ακούγεται περίεργο, και πάμε στη χρονιά του 2011 που διασκευάζεται το κομμάτι για τις ανάγκες της ταινίας The Girl, from the Girl with the Dragon Tattoo. Το τραγουδάει τότε η Karen O, γεννημένη στην Νότιο Κορέα, και ο Trent Reznor. Το περίεργο είναι ότι η Karen O, που τη φώναξε να τραγουδήσει αυτή τη διασκευή για την ταινία αυτή, είπε ότι δεν γνώριζε το κομμάτι. 2011.

Αυτό το κομμάτι διασκευάστηκε, όπως είπαμε, για τις ανάγκες της ταινίας The Girl with the Dragon Tattoo το 2011. Το τραγούδισε η Karen O μαζί με τον Trent Reznor. Μία από τις σημαντικότερες διασκευές πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν βέβαια και αυτή που έκανε η Ann Wilson το 2007, η τραγουδίστρια των Heart. Έχει ιδιαίτερη αγάπη στα τραγούδια των Zeppelin βέβαια, και σε κάποιο γνωστό αφιέρωμα που έγινε κάποτε για τους Zeppelin, ουσιαστικά έβαλαν αυτή να τραγουδήσει. Ann Wilson 2007 διασκευάζει το Immigrant Song.

Από τη χρονιά του 2007 η Ann Wilson, η τραγουδίστρια των Heart, με ιδιαίτερη αγάπη όπως έχουμε πει για τα τραγούδια των Zeppelin, δεν ήταν την πρώτη τελευταία φορά που διασκεύαζε και τραγουδούσε Led Zeppelin. Ένα κομμάτι βέβαια θρυλικό, τι να πούμε τώρα, κλασικότατο, με πάνω από 100 διασκευές, που η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει σε ποιους άλλους, τους Led Zeppelin. Ήταν 1970 όταν οι Led Zeppelin κυκλοφορούσαν το τρίτο τους άλμπουμ, το Led Zeppelin 3, και μέσα σε αυτό βέβαια υπήρχε η πρώτη ηχογράφηση αυτού του κομματιού. Ακολουθούν Zeppelin 1970.

1970 οι ίδιοι Led Zeppelin, στο θρυλικό βέβαια Immigrant Song, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 100 διασκευές. Πάμε σε ένα ακόμα κλασικό κομμάτι, πολύ διασκευασμένο, αγαπημένο, κλασικό, τι να πούμε και γι' αυτό, γύρω στις 150 διασκευές γι' αυτό, θα το καταλάβετε αμέσως. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα από την Αυστραλή. Ήταν και τραγουδίστρια και σαξοφωνίστρια, είχε συνεργαστεί και με το Roxy Music και με τον Brian Ferry, η Georgia Chalmers, 2021 η διασκευή της.

Αυτή ήταν η με Georgia Chalmers από την Αυστραλία, τραγουδίστρια, σαξοφωνίστρια. Το 2021 δίνει μια πολύ όμορφη μορφή, βέβαια, διασκευή στο Riders of the Storm. Και πάμε στη χρονιά του 2018 να ακούσουμε την Αμερικανίδα Lauren Ruth Ward. Πώς διασκεύασε αυτό το κομμάτι? Είναι γνωστό βέβαια ότι τα κομμάτια των Doors και του Morrison ήταν ιδιαίτερα αγαπητά, κυρίως στις γυναίκες. 2018, η Lauren Ruth Ward.

Μια διασκευή βέβαια που δεν ξεφεύγει και έτσι και πολύ από την πρωτότυπη εκτέλεση του κομματιού, με τη διαφορά ότι έχουμε βέβαια εδώ φωνητικά, γυναικεία φωνητικά από την Αμερικανίδα, όπως είπαμε, Lauren Ruth Ward. Η διασκευή αυτή έγινε το 2018. Ένα κομμάτι που έχουν διασκευάσει και η Santana. Το 2010 η Santana κυκλοφόρησαν τον δίσκο Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ είχαν μόνο διασκευές, διασκεύαζαν κομμάτια των Zeppelin, των Cream, των Rolling Stones, των Deep Purple, όλων αυτών. Και μέσα σε αυτά βέβαια τα κομμάτια και το Riders on the Storm, η διασκευή του. Η Santana, το 2010.

Αυτός βέβαια ήταν ο γνώριμος ήχος του Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του η Σαντάνα. 2010 διασκευάζουν μεταξύ άλλων και το Riders on the Storm, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τότε, όπως είπαμε, μόνο με διασκευές. Και πάμε για μια τελευταία διασκευή του κομματιού, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει γύρω στις 150 διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μια τελευταία διασκευή. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και το πρωτότυπο. Φαντάζομαι το πρωτότυπο δεν χρειάζεται να τα ακούσετε, το έχετε ακούσει φαντάζομαι δεκάδες, εκατοντάδες φορές. Πάμε για το συγκρότημα των Creed, ένα από τα πιο γνωστά βέβαια αμερικάνικα συγκροτήματα της εποχής τους. Οι Creed το 2000 διασκευάζουν αυτό το κομμάτι.

Αυτό ήταν το πολύ δημοφιλέ συγκρότημα των Creed, βέβαια, από την Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι όπως διασκεύασαν το 2000 στο Riders on the Storm, ένα κομμάτι που έχει, όπως είπαμε, γύρω στις 150 διασκευές, κλασικό κομμάτι βέβαια των Doors. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και λίγο από την πρώτη εκτέλεση με τους ίδιους τους Doors. 1971 το είχαν κυκλοφορήσει τότε στο άλμπουμ τους LA Woman, που ήταν και το τελευταίο άλμπουμ ουσιαστικά επίσημο των Doors μαζί με τον Jim Morrison. Πρόλαβαν να το υπογραφήσουν πριν τον θάνατό του. Η Φωτεινή Περβογεννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζέκης παρουσίας και μέλη της εκπομπής. Να σας πούμε ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα είμαστε μαζί σας, θα πάρουμε κάποιες μέρες άδεια, οπότε το αφιέρωμα αυτό σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια θα συνεχιστεί μετά από δύο εβδομάδες. Φωτεινή Περβογεννάκη στον ήχο, Γιώργος Βλαζέκης παρουσίαση και μέλη της εκπομπής. Τα ξαναλέμε σε λίγο καιρό. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γιάννης από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο που κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16 και 25, ενώ ο διασώστης φέρει την εγκατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και μέλη της εκπομπής στη Στράτα. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων μέσα από τον πρώτο τόμο Κρήτες, μουσηγέτες, αρχείο κρητικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στέλιος Φουσταλιέρης ή Φουσταλιεράκης. Ο Στέλιος Φουσταλιεράκης, γνωστός ως Φουσταλιέρης, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 19 Ιουνίου του 1911. Ο πατέρας του, Στέλιος, ερασιτέχνης λυράρης, σκοτώθηκε 19 ετών σε ατύχημα, όταν η γυναίκα του Κυριακούλα Κανελάκη κυοφορούσε στον 5ο μήνα. Το παιδί που γεννήθηκε πήρε το όνομα του πατέρα του. Ο Στέλιος, σε μικρή ηλικία, έμαθε την τέχνη του ρολογά. Η πρώτη του επαφή με τον Βουλγαρί ήταν από τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, Γιάννη Κανελάκη. Γρήγορα γεννήθηκε

μέσα του ένα πάθος και μια πρωτοφανής αγάπη για το όργανο αυτό. Άρχισε να συχνάζει στα διάφορα σημεία της πόλης και στις ταβέρνες όπου υπήρχαν κρεμασμένα όργανα, παραμονεύοντας να τα ακούσει, αλλά και να τα δοκιμάσει. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα ταμπαχανιώτικα, αστικά κριτικά τραγούδια, ένα είδος του οποίου υπήρξε στη συνέχεια ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του. Με τον πρώτο του μισθό, από το λογάδικο που δούλευε, αγόρασε το 1923 το πρώτο του μπουλγαρί. Με την καθοδήγηση του θείου του, αλλά και με την παρατηρητικότητά του και το έμφυτο ταλέντο του, σύντομα εξελίχθηκε σε άριστο τεχνίτη του οργάνου. Την ίδια περίοδο υπήρχαν αξιόλογοι και αρκετοί μπουλγαρίστες στο Ρέθυμνο, όπως οι περίφημοι Γιώργος Αγιούτης και Βλαδίμηρος Πλουμιστάκης, τους οποίους είχε σαν συνοδούς ο φημισμένος λιράρης Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς. Λόγω του ότι ο Καρεκλάς ήταν θείος του Φουσταλιέρη, είχε παντρευτεί την αδελφή της μητέρας του. Τον βοήθησε ώστε να εξελιχθεί γρήγορα σε άριστο συνοδό. Ο Φουσταλιέρης το 1934 ανέβηκε στον Πειραιά και εργάστηκε σε ρολογάδικο, όπου και έμεινε μέχρι το 1937. Στο διάστημα αυτό γνωρίστηκε με όλους τους ρεμπέτες της χρυσής αυτής εποχής, με τους οποίους συνδέθηκε φιλικά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό για τον τρόπο παίξηματός του. Η επαφή του με ανθρώπους, όπως οι σπουδαίοι Μάρκος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μπάτης, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του ως μουσικού. Ο ίδιος αποκάλεσε το ηχογραφημένο του έργο στη συνέχεια ως «Τα ρεμπέτικα της Κρήτης». Στη δισκογραφία εμφανίζεται το 1937, δίπλα στο θείο του, Αντώνη Καρεκλά, όπου ηχογραφεί συνοδεύοντάς τον με τον Μπουλγαρί του σε 6 κομμάτια, ανάμεσά τους και ο περίφημος Σταφιδιανός. Το 1938 ο Φουσταλιέρης μαζί με τον εκπληκτικό τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξεβάνη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα ηχογραφήσουν 2 δίσκους, οι οποίοι έμελε να γίνουν σταθμός στην ιστορία της κρητικής μουσικής. Στις ηχογραφήσεις αυτές έχουμε για πρώτη φορά τον Μπουλγαρί ως σολιστικό όργανο. Τα κομμάτια «Χανιώτικο Σταφιδιανός», «Το μερακλίδικο πουλί» στην εταιρεία «His Master's Voice» και «Όσο βαρούν τα σίδερα», «Τα βάσανά μου χαίρομαι» στην εταιρεία «Κολούμπια» σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της κρητικής μουσικής παράδοσης, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ξεχασμένη πτυχή της που βρήκε στη συνέχεια φανατικούς υποστηρικτές και ακόλουθους. Θα πρέπει για την ιστορική ακρίβεια να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους κριτικά τραγούδια, τα λεγόμενα τα μπαχανιώτικα, είχαν ήδη ηχογραφηθεί από το 1930 με τον μεγάλο λιράρη Νικόλαο Κουφιανό, όμως αυτά είχαν τυπωθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και δεν είχαν ανάλογη εμπορική απήχηση. Τα επόμενα χρόνια ηχογράφησε τα μπαχανιώτικα αλλά και δημόδη κριτικά τραγούδια όπως «Πονεμένη καρδιά», «Συρτός φουσταλιαράκι», «Ο παραπονιάρης», «Έλα έξω τα χείλη μου γελά» και άλλα. Με μεγάλη πάντα επιτυχία. Σε αυτά, εκτός του Μπερνιδάκη, χρησιμοποίησε 2 ακόμα εξαίσιους τραγουδιστές, τον Θεοχάρη Ζωγράφο και τον Γιώργο Τζιμάκη. Εξάσκησε το επάγγελμα του ορολογοποιού ως το τέλος της ζωής του, τον Απρίλιο του 1922, ενώ παρέμεινε ενεργός παίζοντας ερασιτεχνικά για τους φίλους τους και τις παρέες του. Ο βασιλιάς των ταμπαχανιώτικων και του Μπουλγαριού, ετάφη στο Ρέθυμνο, παρουσία λιγοστών ατόμων.

άντες έλαβωσε μου το κορμί και εσύ καρδιά στο δάμι. Άντες τώρα για τον

πέθανε πια τυχό κορμί, δεν έχεις πια κανένα. Αν εσύ για να έδειρα περαιτέ στον κόσμο και για σένα.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, 1891-1971. Έρευνα Σταύρος Κουρούσης, κείμενα Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Ο Γιώργος Μαριάνος αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς εκφραστές της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και μαζί με τον Νικόλα Χάρχαλη θεωρούνται οι κορυφαίοι πρεσβευτές της χανιώτικης βιολιστικής παράδοσης των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο χωριό Δραπανιάς Κισάμου το 1891. Ο πατέρας του, Ανδρέας, καταγόμενος από την Ανώπολη Σφακίων, έκανε περιουσία και εγκαταστάθηκε στη συνοικία Ρασουλιανά του Δραπανιά. Εκεί έκανε την οικογένειά του και απέκτησε 8 παιδιά, 5 αγόρια και 3 κορίτσια. Ήταν επαγγελματίας μουσικός και καϊκτσής. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του δισέγγονού του, μετέφερε στο Συγκλιό, Αντικήθυρα, με το μικρό του καΐκι τους φυγόδικους από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη, όπου ήταν συχνή η ξεσηκωμή κατά των Οθωμανών. Ο Μαριανανδρίκος αναγνωρίζεται σήμερα ως μια κορυφαία μορφή της χανιώτικης παράδοσης, αφού εκτός από σπουδαίος βιολάτορας και τραγουδιστής, υπήρξε και δημιουργός σημαντικών σκοπών. Μεσογειανός Ιρτός, Πυριανός Ιρτός, Δραπανιανός Ιρτός, Συρικαριανός Ιρτός, Βοριάς Ιρτός. Αφήνοντας παράλληλα πολλούς μαθητές, όπως τον Μανώλη Φαντάκη, τον γιο του τον Γιώργη, τον Ζερβό, τον Τσιλαρίδη, ενώ φτασμένοι μουσικοί απευθύνονταν σε αυτόν για να τους δείξει άγνωστους παλαιούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος του Γιώργη σε συνέντευξή του το 1970. «Δεν υπήρχε ούτε ένα κοπέλι στο χωριό που να μην του έδειξε ο γέρος μου». Ο Μαριανανδρίκος δεν επιθυμούσε αρχικά να ασχοληθεί ο γιος του επαγγελματικά με τη μουσική, καθώς ήθελε να τον σπουδάσει. Όμως ο μικρός Γιώργος, έχοντας ριζωμένα βαθιά μέσα του τα ακούσματα του βιολιού του πατέρα του και συνεπαρμένος από τη θέληση για μάθηση, αποφασίζει να εγκαταλείψει το σχολείο για να επιδοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη, ξεπερνώντας την πορεία ακόμα και το παίξιμο του δασκάλου του. Τα πρώτα μαθήματα που παίρνει από τον πατέρα του, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα, περιλαμβάνουν και αρκετούς σκοπούς. Σύμφωνα με τη συνήθη τακτική εκμάθησης της εποχής, στα περισσότερα παραδοσιακά όργανα, ο μουσικός μάθαινε κυρίως βλέποντας και κλέβοντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία οργανοπαίχτες. Στα πρώτα του βήματα γνωρίζει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της κισαμίτικης παράδοσης, όπως τον σπουδαίο συγχωριανό του Ηλία Δροσερό, τον Κουνέλο Κωνσταντή, τον Κοπανίδη, τον Φελεσάκη, τον Μανιά και πολλούς ακόμα βιολάτορες αλλά και λυράριδες, όπως τον ξαχουστό Νικόλαο Κατσουλάκη ή Κουφιανό. Σε ηλικία 13 με 15 ετών θα παίξει το πρώτο του πανηγύρι, ενώ πρώτοι του συνεργάτες υπήρξαν ο Λαουτιέρης Μπριντάκης και ο Γιάννης Κουρής από την Καλυθέα Κισάμου.

Ο Γιώργος Μαριάνος μαζί με τον συγχωριανό του Νικολή Χάρχαλη στα επόμενα χρόνια θα διατηρήσει την παλιά χανιώτικη βιολιστική παράδοση και ερμηνεία καθιερώνοντας αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ύφος. Χαρακτηριστική από αυτήν την εποχή είναι η πληροφορία ότι κατά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, ο Βενιζέλος, του οποίου αγαπημένος βιολάτορας υπήρξε ο Μαριάνος, ανέβηκε με συνοδεία οργάνων τα οποία και προηγούνταν με προεξάρχοντα τον Μαριάνο.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, σε ηλικία 28 ετών, συμμετέχει στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Στο διάστημα της παραμονής του, στη Σμύρνη, αφομοίωσε πολλούς μικρασιάτικους, αιγαιοπελαγίτικους αλλά και δημοτικούς σκοπούς, μέχρι ρουμάνικα και ρωσικά κομμάτια, τα οποία έγιναν μέρος του ρεπερτορίου του στα επόμενα χρόνια. Κατά την ημέρα της καταστροφής της Σμύρνης, θα πέσει στη θάλασσα κυνηγημένος, αλλά για καλή του τύχη, ένα αγγλικό πλοίο θα τον περισυλλέξει μαζί με άλλους Έλληνες πατριώτες. Στο διάστημα μεταξύ 1906 ως 1940, κυρίως μετά τον γυρισμό του από τον Μικρασιατικό πόλεμο, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο καταξιωμένους και περιζήτητους καλλιτέχνες της Κρήτης στα πανηγύρια, τους γάμους και τα γλέντια, αφήνοντας εποχή, έχοντας έντονη παρουσία στις περιοχές της Κισάμου, των Σφακίων και του Σελήνου. Από το 1923 δημιουργεί σχολή εκμάθησης βιολιού στο σπίτι του, στον Δραπανιά, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του. Γύρω στο 1927-1928 τον επισκέπτονται για να μάθουν από αυτόν τα ασυρτά, σημαντικές μετέπειτα μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης, όπως ο Αλέκος Καραβίτης, ο Χαρίλος Πιπεράκης, ο Αντώνης Παπαδάκης, η Καρεκλάς, ο Γιώργος Μουζουράκης και ο περίφημος Ανδρέας Ροδινός, αλλά και στα επόμενα χρόνια, πολλοί ακόμα, όπως ο Αγγελάκης, ο Γιαντεκάκης και άλλοι. Η σχολή λειτουργούσε αποκλειστικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου λόγω έλλειψης ξενώνα οι μαθητευόμενοι κοιμόντουσαν τα βράδια κάτω από τις ελιές, έχοντας μια κουβέρτα ο καθένας. Η πληρωμή προς το δάσκαλο γινόταν μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών από τους μαθητευόμενους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν εργασία προς όφελός του. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική την εποχή εκείνη για περιπτώσεις πρακτικής διδασκαλίας.

Ο Μαριάνος τον Φεβρουάριο του 1929 ανεβαίνει στην Αθήνα μαζί με τον λαουτιέρη Γιάννη Κουριδάκη ή Κουρί, όπου και πραγματοποιεί τις πρώτες του ηχογραφήσεις για λογαριασμό της αγγλικής εταιρείας Columbia, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Στα τέλη του 1929 και το 1933 ηχογραφεί και για την εταιρεία His Master's Voice, έχοντας συνοδεία τον λαουτιέρη Σταύρο Μαυροδημητράκη, αλλά και τον νεαρό ταλαντούχο οργανοπαίκτη Γεώργιο Κουτσουρέλη. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις συμμετέχει και ο μαθητής του εκείνη την εποχή, Αλέκος Καραβίτης, ο οποίος είναι αυτός που οδηγεί τον Μαριάνο στα στούντιο της His Master's Voice. Ο ίδιος ο Καραβίτης, με τις διασυνδέσεις του, ζώντας για μεγάλο διάστημα στην Αθήνα, είχε ήδη ηχογραφήσει από τον Ιούλιο του 1927.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις σε κριτικά κέντρα των Αθηνών. Θα δουλέψει στο μαγαζί του Ευτύχη Μπασιά στη Νίκαια, στου Λαδόπουλου και σε άλλα κριτικά στέκια, ενώ σε κάποια από αυτά τον συνοδεύει το Λαγούτο, στο Λαγούτο ένας νεαρός συγχωριανός του, ο Παντελής Φαραντάκης, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Στην Αθήνα εμφανίζεται περίπου 15 με 20 ημέρες κάθε χρόνο και μόνο στις απόκριες, ενώ για κάποια χρόνια συνεργάστηκε και με τον νεαρό τότε Κώστα Μουντάκη. Το 1961, την ώρα που εργαζόταν πάνω στο πάρκο του Λαδόπουλου, παθαίνει καρδιακή προσβολή και εγκαταλείπει την ενεργό δράση. Στη συνέχεια έπαιζε πλέον μόνο στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο μικρότερός του γιος, ο Γιάννης. Ο Γιώργης Μαριάνος δεν έκανε ποτέ άλλο επάγγελμα στη ζωή του εκτός από αυτό του μουσικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι η εφορία στη δεκαετία του 1930 τον φορολόγησε χαρακτηρίζοντάς τον ως καλλιτέχνη. Υπήρξε ένας πράος και σοβαρός χαρακτήρας, ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι επωφελήθηκαν τα μέγιστα από αυτόν. Ήταν, όπως και οι περισσότεροι παλαιοί της γενιάς του, ιδιαίτερα αυστηρός και απόλυτος στο θέμα της ερμηνείας των παλαιών σκοπών, κυρίως εξαιτίας των αλλοιώσεων και των νεωτερισμών που υφίστανται η παράδοση, ενώ δεν δίσταζε να είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε νεότερους καλλιτέχνες όταν κατά τη γνώμη του αυτοί λοξοδρομούσαν μη εκτελώντας σωστά ένα σκοπό. Όπως και ο εφάμιλός του Νικόλαος Χάρχαλης, ο Μαριάνος δεν υπήρξε συνθέτης. Η αξία του συνίσταται στη σωστή εκτέλεση και ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και τη διατήρηση του αυθεντικού χανιώτικου ιδιώματος, όπως αυτές αποτυπώθηκαν τόσο στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών, όσο και στις λιγοστές σωζόμενες ζωντανές ηχογραφήσεις τους, οι οποίες αποτελούν ένα σπουδαίο ιστορικό μνημείο για την κριτική μουσική. Έφυγε από τη ζωή παραμονές Χριστουγέννων του 1971 και ετάφη στο χωριό του. Η γυναίκα του θα τον ακολουθήσει μερικά χρόνια αργότερα το 1977. Οι σχέσεις των δύο μεγάλων αυτών καλλιτεχνών υπήρξαν φιλικές και μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο ανταγωνιστικές, αφού είχαν απέραντο θαυμασμό και αλληλοεκτίμηση ο ένας για την τέχνη του άλλου. Ο Νικολής ο Χάρχαλης και ο Γιώργης ο Μαριάνος. Αυτοί τον εγκλεντήσανε τον κόσμο των απάνω.

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσηγέτες», αρχαιοκριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Φωτεινή Περβουλιανάκη και ο Γιώργος Βλαζάκης. Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής στη Στράτα, η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Δες πέθανε πια τη κοκορμή, δεν έχεις πια κανένα. Άνες για να έδινα περαιτέ στον κόσμο και για σένα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλί Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ήλιας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, η παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου Τζίρι Βάνς, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από την συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πελσιβάλνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

κόκκινα, τα τραγούδια που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν πρόλαβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος.

Ζάρια Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα. Η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Νίνα Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017, από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Fichil Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

Flow λοιπόν από Grand Brothers. Κλείνεις τα μάτια, το ακούς και ονειρεύεσαι. Και εμείς πάμε τώρα όμως στις 5:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι 2 κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου, όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Joe Stone και τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Σουζάν Ονίλ, Βάλερι Τζούν. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασσάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, το και το Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ, ένα κυσλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Ντογεόν γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Είναι τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε.

0: αξία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου.
1: Νομίζω το λέει πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία.
0: Αν έχει ψυχραιμία.
1: Το όνομά της είναι Κασάνδρα Κουρεμένου, είναι 33 ετών και είναι από το Μόντρεαλ του Καναδά και τη γνωρίζουμε με το καλλιτεχνικό όνομα Καλλιτέχνης, έτσι την λένε. Και αυτή είναι μια προσπάθεια της να τραγουδήσει στα ελληνικά από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι και έχει τίτλο «Κόσμος», φυσικά. Και φτάσαμε στο τέλος.
2: I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's
1: heaven. Δευτέρα στις 4 πάλι μαζί. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Φεύγουμε με αυτό εδώ που μοιάζει με ευχή για το Σαββατοκύριακο. So easy to fall in love, Olivia Dean. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ένα Don't Look Any Further ανανεωμένο, δροσερό, καλοκαιρινό με Λιάν Χάβας. Έτσι ξεκινάμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα.

Ήταν ο EJ Jones και μια πολύ καλή στιγμή της χρονιάς, ένα σίγγλ που μόλις κυκλοφόρησε και μια φωνή που ίσως να ακούσουμε αρκετά. Μια παλιά ψυχή, όπως τον φωνάζουν στη μουσική βιομηχανία. EJ Jones και Need It Bad. rteco.gr, Viber, στέλνετε τα μήνυματα στο Viber, τα διαβάζουμε και στο Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι και με ένα like στα social media παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για θέατρο και κινηματογράφο.

Λάνα Ντελερέη, απογευματάκι Παρασκευής εδώ στον κόσμο στους 93,6. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι μπροστά μας και από Δευτέρα και πτώση θερμοκρασίας και ίσως να δούμε και λίγες βροχές. Κάπως θα μπούμε λίγο στο φθινόπωρο σιγά σιγά. Light My Fire, αυτή η εκτέλεση απολαυστική,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος, τυριά με ιστορία.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

I've Got to Travel Alone, τη Wayo από τη Γαλλία. Και εκεί που περίμενε κανείς ότι δύσκολα κανείς θα ταξιδεύει μόνος του, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ αυτό, να ταξιδεύουν μόνοι τους και να ανακαλύπτουν διάφορα μέρη, εικόνες και εμπειρίες με τον εαυτό τους, όπως ο Τιουάιο στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι παρέα μέχρι τις 8. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Ένα road trip μουσικό. Ο Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και σε ένα application. Απλά με ένα κλικ στο κινητό σου. 210-6664-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Και social media φυσικά όλα. Instagram, Facebook. Με ένα κλικ, ένα like, κάνεις follow και μαθαίνεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και παίρνεις και μέσα σε διαγωνισμούς.

Jack Johnson ακούσαμε και Ερμάνος Γκουτιέρες. Στο 2026 με το Drink the Water και το Deeper Well ακολουθεί και η Musgraves, που τα είχε πάει πάρα πολύ καλά με αυτό το άλμπουμ και ήταν και υποψήφιος στα βραβεία Grammy πριν από μερικά χρόνια.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Social media, τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-666-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα. Και όλες οι εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

0: απόγευμα εδώ στον κόσμο στους 93,6 απόγευμα Παρασκευής. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ένα road trip απογευματινό, μουσικό, με τον Παναγιώτη Στουπή να φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 παρέα εδώ στον κόσμο.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: was death, and hell followed with him.
1: Ακούσαμε Johnny Cash από Pulp για soundtrack, μέσα από το soundtrack του Hack, The Man Comes Around. Pulp στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Loser, ακολουθούν τα Μεμπάλα. Kevin Parker, δηλαδή.

Κόσμος 93,6 μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα. Social media τα πάντα. Facebook, Instagram, κάνεις like, follow, ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Στέλνεις email, καλείς το 210-666-429. airteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα και όλες εκπομπές και ζωντανά και όποτε το θέλεις εσύ.

Πάπα ούτε ακούσαμε Mikey's Mind. Η φωνή που ακολουθεί, η υπέροχη φωνή που ακολουθεί από την Κωνσταντινούπολη, που αποφύτησε από το Berklee College και μάλιστα έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία, full scholarship, κάτι που αποτελεί τεράστια διάκριση για διεθνείς φοιτητές, και έλαβε και το βραβείο Mediterranean Music Institute Award από τον ίδιο τον Javier Lemon. Είναι η Elif Sanchez, είναι ένα υπέροχο κορίτσι με φοβερό ταλέντο και ερμηνεύει Στράτο Διονυσίου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Elif

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Κόσμος 93,6.

μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Gnars Barclay, το θρελικό δίδυμο των Silo Green και Danger Mouse επιστρέφουν στο 2026 και το άλμπουμ τους κυκλοφορεί το Μάρτιο και είναι το τέλος μιας τριλογίας. Το Atlanta λοιπόν είναι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του group, ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το απίστευτο Saint Elsewhere που είχε το Crazy μέσα, αν θυμάστε, το 2006, και ήταν και από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαμε στη δεκαετία, από τα τραγούδια που δύσκολα τα τρώει ο χρόνος. Gnars Barclay λοιπόν, Pictures, το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 26 και περιγράφει τις αναμνήσεις του Silo Green από τη διαδρομή με το τρένο προς το σχολείο. Παραγωγή φυσικά Danger Mouse, που παραμένει πιστός στον ήχο του παρέα με τον χαμογελαστό Silo Green. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπής, στη φροντίδα του ήχου. 2-10-60-64-21, το τηλέφωνο επικοινωνίας και airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

Ήταν η Lila Downs με νέο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Αυτό και ήταν έκπληξη. Απολαύσαμε λοιπόν Lila Downs. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι και ένας ύμνος της επιβίωσης. Από το μηδέν στην κορυφή. Οι άνθρωποι που με μια βαλίτσα παράτησαν τα πάντα και έφυγαν με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα να δουλέψουν σκληρά, να στέλνουν χρήματα πίσω στην πατρίδα τους. Νουέβα Γιόλ, το όνειρο της Νέας Υόρκης. Νουέβα Γιόλ είναι ο τρόπος που προφέρουν οι Δομινικανοί τη Νέα Υόρκη. Bad Bunny.

απόγευμα που ήμασταν παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λέτων στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Παναγιώτης του πίστη ρύθμιση του ήχου. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 το ραντεβού μας εδώ στον κόσμο. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι, μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολιοργανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που κάνει η Λόλα Γιάνγκ και η Μπρουκόμπι, ακριβώς το ίδιο είναι και ο Πρωτοζέ. Πρωτοζέ, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε, από το Port Elizabeth, από την Τζαμάικα, στη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο, και είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από 2 χρόνια και στη χώρα μας για πρώτη φορά.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόλο Τε Καλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τε Καλαμπά, αλλιώς Ντον Μαλόν Ντον Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τε Καλαμπά.

Ήταν φίλες και φίλοι 5 Σεπτεμβρίου του 1956 όταν ο βασιλιάς, ο Elvis, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Priestley και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020, ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγγε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγγε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλ του 1968 Do the Reggae.

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibbert, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια ταραχώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Peter Tosh. Ο Peter Tosh που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στην Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Tosh ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandy Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin. Δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως έχει ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττό να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά. Και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokel Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokel Sound System.

ici tu que suis un cono. Aya fait castagne. Voilà comme aller.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε εισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους Δίδυμους Πύργους, λέω, δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι Δίδυμοι Πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν άλλαξε ο κόσμος.

Αυτός είναι ο Μόμπι και το Natural Blues. Μόμπι που τον είδαμε φέτος στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκολα Κόντε, τον DJ και παραγωγό από το Bari Love.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δίκτυο της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας Ερτέκο, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας. Βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: Αυτή είναι η Jemba Groove. Jemba Groove, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής, από την Αφρική, από την Rock, από την Electro, από το Afro και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Jemba Groove στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Matt Berninger επέστρεψε με νέο single. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Ροζάν Κάς.
1: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σιμάντες. Σιμάντες εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκατο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC. Αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, την, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart. Δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10. Ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Hilton και Garza, Fever Corporation, The Heart is a Lonely Hunter. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα μας πάνε η Telenova, αυτό το αυστραλιανό τριό που συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική με τον εθιστικό alternative pop ήχο. Θα τους δούμε στον Καζάρτε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στον Καζάρτε Ground Stage.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: 93,6. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 103,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

was not caught across the line. I was not caught.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
4: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

George Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. If you close your eyes. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, ένα το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρας Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: name of the song? Bad Luck City.
1: R.L. Burnside από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής. Εδώ ένα Bad Luck City που ήρθε για να μείνει.
2: Hello, a lot of people don't know about that. Because they have never been there.

Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

cops.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Oliver Knight αφιερώνει σε αυτό τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Το Run Like the River είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο, και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, μαζί με τη Μάρτα Ζλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving for water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter.

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα

Εντάξει.

Τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Basilier βρίσκεται μαζί του.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώνουν. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κόσμος Radio.gr.